24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: τώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

καλοκαίρια πως πως περίμενα να τρέξεις να μου σφίξεις τα δυο χέρια πως πως περάσανε τα χρόνια άνοιξη ήτανε θυμάμαι πως πως σε σαγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Τα χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

0: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Πρωινό Τετάρτη, στα μέσα της εβδομάδας είμαστε.
1: Είμαστε. Καλημέρα σας, καλό
0: καλημέρα,
1: πρωινό.
0: Καλημέρα Ιωάννα.
1: Καλημέρα είμαστε. Δημήτρη.
0: Καλημέρα Γιώργο.
1: Γεια σου Τζορτζ.
0: Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Παιδιά, πρέπει να σας πω ένα μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζουμε εδώ στο σταθμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η χθεσινή μέρα, ελπίζω να μην είναι και η σημερινή.
1: Ελπίζω να μας πάει λίγο καλύτερα σήμερα.
0: Ήταν μέρα μη επικοινωνίας. Δηλαδή, παρατήρησα το εξαιρετικό φαινόμενο. Το εξαιρετικό φαινόμενο του να μιλάει κάποιος.
1: Εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο.
0: Εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο. Ναι. Γιατί συνήθως με τα μάτια μιλάμε εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, και με τον Γιώργο με βλέπει από το τζάμι, του κλείνει το μάτι, καταλαβαίνει, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε με την Ιωάννα και τρώμε και τη λέω, μιλάμε, συζητάμε. Έλεγα εγώ κάτι, μου λέγε, τι, πώς.
1: Μα δεν καταλαβαίνω, του έλεγα, ναι, τι λέει.
0: Τη έλεγα εγώ, συγγνώμη, τα λέω λάθος, δεν τα λέω καλά.
1: Παιδιά,
0: μου έλεγε εκείνη κάτι, άλλο μου έλεγε εκείνη, άλλο καταλάβαινα. Γενικά ήταν μια μέρα μη επικοινωνία.
1: Πολύ δύσκολη. Η επικοινωνία χθες ήταν πάρα πολύ
0: πάρα
1: δύσκολη.
0: Πολύ
1: ήταν σαν δύο άνθρωποι να μιλάνε διαφορετική γλώσσα.
0: Ναι, και δύο άνθρωποι τώρα που υποτίθεται εμείς είμαστε και κάθε μέρα μαζί.
1: Και γνωριζόμαστε και πολύ καλά. Δηλαδή, όχι με τα μάτια, με το βλέμμα.
0: Ναι.
1: Πώς να σας πω, με την κίνηση.
0: Παιδιά, καμία επικοινωνία. Καμία επικοινωνία. Λες και. Δηλαδή, είχαν χαλάσει όλες οι γραμμές, μπλέξαν οι γραμμές μας που λέει και ο Πορτοκάλογλου. Ήταν δηλαδή απίστευτο. Και, δηλαδή, πραγματικά λέω, αυτές οι μέρες, τι κάνεις αυτές τις μέρες.
1: Τίποτα, απομακρύνεται ο ένας από τον άλλον.
0: Πας στο γραφειάκι
1: πάει
0: σου.
1: Ο καθένας στο γραφείο του, ναι, και έρχεσαι την επόμενη μέρα σήμερα, σαν να λέμε, να είναι καλύτερα τα πράγματα και θα το ευχηθώ, γιατί αλλιώς δεν μπορώ.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι, ναι,
1: θα
0: δεν
1: κάτσω στο γραφείο μου. Μην με ενοχλείτε, αφήστε να περάσει ώρα, να έρθει το απόγευμα να πάμε στο σπίτι μας.
0: Είναι αυτό που λέει, τζάμπα ήρθατε. Τι ήρθατε να κάνετε, αφού δεν μπορείτε να συνονιθείτε δύο άτομα.
1: Αυτό.
0: Όπως σκέψου να είχαμε κι άλλους χτες να βάλουμε στο πρόγραμμα. Ο Γιώργος καταλαβαίνει, δεν μας πειράζει, γιατί ο Γιώργος με το που μπήκαμε σήμερα κοιτάζει και τι μου λέει. Μου λέει, κοιτάζω να ψυχανεμιστώ τι γίνεται με την επικοινωνία σήμερα. Σε τι φάση
1: αν
0: είμαστε.
1: Αν συνεχίζουμε δεύτερη μέρα. Back
0: λέω, Γιώργο μου, άσε του. Λέω, δηλαδή, αν πάμε και σήμερα έτσι, τελείωσε. Δουλίτσα δεν θα κάνουμε.
1: Τέλος πάντων, εμείς θα το ρίξουμε λοιπόν στα τραγούδια μας, που είναι το σιγουράκι ότι συνεννοούμαστε με τα τραγούδια μας.
0: Το ευχάριστο είναι ότι έχουμε και πάρα πολύ ωραίο καιρό σήμερα και από ό,τι φαίνεται θα πάει έτσι η εβδομάδα τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή.
1: Ωραία.
0: Από το Σαββατοκύριακο και μετά θα δούμε.
1: Θα δούμε. Θα έρθει πάλι το φθινόπωρο, λέει, το Σαββατοκύριακο.
0: Τι θα έρθει, ναι.
1: Το φθινόπωρο θα
0: Δευτέρα.
1: Ωραία.
0: Δεν θέλουμε Σαββατοκύριακο, θέλουμε Δευτέρα. Λοιπόν,
1: Δευτέρα.
0: Και μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας, γιατί να ξέρετε ότι παρόλα αυτά, παρόλο ότι μην είναι επικοινωνία, να ξέρετε ότι καθημερινά έχουμε όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Έτσι τα έχουμε και σήμερα. Έχουμε τα παιχνίδια μας, έχουμε τους διαγωνισμούς μας, έχουμε και τα δώρα μας, έχουμε και αυτά που φέρνουμε εμείς.
1: Καθημερινά. Ανελιπώς. Και φιμπρίο, διάθεση, αισιοδοξία. Και σήμερα που είμαστε στα μέσα της εβδομάδας και η μέρα είναι Τετάρτη, έχουμε και αφιέρωμα στους αγγέλους.
0: Στους αγγέλους, παιδιά.
1: Σε λιγάκι,
0: νομίζω,
1: θα ξεκινήσουμε.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είδες κάτι τραγούδια που σου το βράδυ που στέλνανε φίλοι ακροατές.
1: Τα είδα.
0: Να τα. Δηλαδή, αν έχετε κάτι στο μυαλό σας, να μας το στείλετε, αλλά δεν θα πω περισσότερα. Πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας. Εδώ στον Love 97,5 η Ιωάννα Τσέλγα.
1: Δημήτρης Ψεματικάς.
0: Και πάμε, Γιωργάρα, αν με καταλαβαίνεις. Με καταλαβαίνεις, μου κλείσε το μάτι.
1: Ωραία.
0: Πάτα να πάμε με το τραγούδι μας, να ξεκινήσει έτσι η ημέρα.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Αυτό που δεν είπαμε προηγουμένως, που μάλλον ξεκινήσαμε να το λέμε και δεν το είπαμε, είναι ότι μπορείτε να στέλνετε τα τραγούδια που σας έρχονται στο μυαλό, που μιλάνε για αγγέλους, παιδιά.
1: Γιατί σήμερα αυτό είναι το αφιέρωμά μας. Οπότε, αν σας έρθει κάποιο τραγούδι στο μυαλό, ελληνικό ή ξένο, που στο στίχο ή στο ρεφρέν ή στον τίτλο έχει τη λέξη άγγελος ή άγγελοι, να μας το στείλετε στο Viber 694-700-1111.
0: 694-700-1111. Αν σου έρχεται στο μυαλό κάποιο τραγουδάκι το οποίο είναι, είτε είναι ελληνικό είτε είναι ξένο, που έχει μέσα τη λέξη άγγελος, άγγελοι, αγγελικά, το αγγελικά το πιάνουμε,
1: ναι,
0: το αγγελικά πλασμένος.
1: Θα μπορούσαμε,
0: αν είχε
1: βεβαίως
0: κανένα τέτοιο.
1: Ναι, ναι, μα γιατί όχι.
0: Ωραία, μπορείτε να το στείλετε εδώ στον Love 97,5, γιατί εμείς μαζεύουμε τα τραγούδια τώρα και λίγο πιο μετά θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας αφιέρωμα. Να σας πω όμως τώρα, που είναι και νωρίς, έτσι για να το εμπεδώσετε κιόλας, γιατί κανονικά αυτό θα πρέπει να το εμπεδώσουμε, ότι η ζωή μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Και ειδικά όταν μιλάμε για την υγεία, δεν το θέλουμε καθόλου. Με το νοσοκομιακό πρόγραμμα Synet Health Syndea, με τα νοσοκομιακά προγράμματα Synet Health τη Συνδέα, έχετε αξιόπιστη κάλυψη για εσάς και την οικογένειά σας, με πρόσβαση σε δημόσια αλλά και ιδιωτικά νοσοκομεία. Έτσι λοιπόν μπορείτε να νιώσετε σιγουριά, μπορείτε να νιώσετε ασφαλείς, ό,τι και αν συμβεί. Συνδέα λοιπόν, το συν στην ασφάλειά σας. Μπορείτε να μάθετε και περισσότερα, αν θέλετε, στο συνδέα.gr ή να συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή σας.
1: Γιατί με την υγεία μας δεν παίζουμε και δεν διαπραγματευόμαστε.
0: Μα είσαι καλά τώρα. Εν τω μεταξύ, αυτό για τη συμβουλή, ξέρετε τι σκέφτηκα τώρα. Ότι δεν πήρα εχθές την Εφέλη,
1: ναι,
0: να τη ρωτήσω,
1: ναι,
0: γιατί συνέβαινε αυτό.
1: Θα μας πει
0: αν
1: σήμερα
0: η μέρα είχε. Τι θα μας πει σήμερα για χτες. Σήμερα
1: μπορεί
0: θα μας πει
1: να
0: τα σημερινά.
1: Είναι δεύτερη μέρα σήμερα.
0: Όχι, δεν νομίζω. Αυτό είναι πολύ εξειδικευμένο.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να. Δηλαδή, κανονικά πρέπει να την πάρω και να τη πω: κοίτα, ξαναδείς, έχει να κάνει αστρολογικά μεταξύ μας, αλλά όχι. Γιατί συνέβαινε γενικά αυτό,
1: ναι,
0: εχθές. Δεν ήταν μόνο μεταξύ μας. Μεταξύ μας είναι που δουλεύουμε και δεν καταφέραμε να
1: συνεννοηθούμε.
0: Ήθελα να τη ρωτήσω την Εφέλη, αστρολογικά γίνεται κάτι αυτό τον καιρό που δυσκολεύει την επικοινωνία? Με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Να μας πει, να
0: είτε
1: μας
0: με τον προφορικό, είτε με τον γραπτό, είτε με τον ηλεκτρονικό.
1: Να τη ρωτήσεις. Γενικά έχω διαβάσει, έχω ακούσει ότι έχει λίγο ένταση. Κάτι γίνεται με τον Άρη. Και έχει και μια ανάδρομη Αφροδίτη. Αλλά με τον Ερμή που είναι της επικοινωνίας δεν έχω ακούσει κάτι. Λες να είναι ανάδρομος.
0: Άρη υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, ναι. Ο Άρης είναι ένταση, ρε παιδί μου, πώς να σου πω.
0: Έχει ένταση.
1: Έχει, ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Περίμενε να δω λίγο. Αν έχει και ανάδρομο Ερμή. Έχει ανάδρομο Ερμή.
0: Αν έχει ανάδρομο Ερμή, αγάπη μου, είναι όλα. Μα που τα λέω εγώ τώρα το μεταξύ αυτά. Αν έχει ανάδρομο Ερμή, χρυσό μου, Ερμή, χρυσό μου, τότε γίνεται χαμός.
1: Ναι.
0: Έχει ανάδρομο Ερμή, δηλαδή θα με τρελάνεις τώρα.
1: Το περίμενε.
0: Κανονικά πρέπει να πάρω την Εφέλη.
1: 24 Οκτωβρίου ξεκινάει.
0: Α,
1: μέχρι 13 Νοεμβρίου.
0: Είναι τα προεόρτια μάλλον. Ξεκινήσαν από νωρίς. Λοιπόν, δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Πάμε να ακούσουμε την Εφέλη μας, η οποία μας έχει στείλει αστρολογικές προβλέψεις για σήμερα, για να δούμε τουλάχιστον πώς θα πάει η άτιμη σημερινή ημέρα.
2: Τι λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Εφέλη Ουρανού. Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Εφέλη Ουρανού και είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Ερμής και ανάδρομη Αφροδίτη σήμερα ξαναφέρνουν παλιές ιστορίες, ενώ Άρης και Ουρανός φέρνουν εκπλήξεις. Με λίγα λόγια, μην εκπλαγείτε αν χτυπήσει τηλέφωνο από εκεί που δεν το περιμένατε. Κριέ μου, μια ξαφνική ευκαιρία θέλει γρήγορη κίνηση. Τόλμησε, αλλά σκέψου πρώτα, έστω για λίγο. Ταύρε μου, παλιές σχέσεις ή συζητήσεις επιστρέφουν. Άκουροι έχουν να πούν, αλλά μην δώσεις και κλειδιά από την πρώτη μέρα. Δίδυμε, στη δουλειά μπορεί να βρεις ξαφνικά τη λύση που έψαχνες. Σημείωσέ την πριν σου έρθει άλλη ιδέα. Καρκίνε μου, ερωτικά κάτι από το παρελθόν σε απασχολεί. Θυμήσου όμως γιατί έγινε παρελθόν. Λιοντάρι μου, ο Άρης στο ζώδιό σου σε κάνει τολμηρό. Άλλαξε ό,τι δεν λειτουργεί, αλλά όχι όλη σου τη ζωή μέχρι το μεσημέρι. Παρθένε μου, μια κουβέντα ξεκαθαρίζει παρεξήγηση. Μην την αναλύσεις μετά ξανά από την αρχή. Ζυγέ μου, οικονομική υπόθεση επιστρέφει για διόρθωση. Ευκαιρία να κλείσεις σωστά αυτή τη φορά. Σκορπιέ μου, Ερμής και Αφροδίτη συναντιούνται στο ζώδιό σου. Παλιός έρωτας, παλιό μήνυμα. Κοίτα πρώτα ποιος στέλνει και μετά χαμογέλα. Τοξότη μου, μια αλλαγή σχεδίων μπορεί τελικά να σου βγει σε καλό. Μην αντισταθείς από συνήθεια. Εγώ και ρε, μια γνωριμία ή συνεργασία ανοίγει νέο δρόμο. Μην ψάξεις αμέσως που είναι το ρίσκο. Υδροχόε μου, επαγγελματικά μπορεί να έρθει ξαφνική εξέλιξη. Δείξε τι μπορείς χωρίς να εξηγήσεις όλο το κόνσεπτ. Και ηχθή μου, μια παλιά ιδέα αξίζει δεύτερη ευκαιρία. Οι άνθρωποι όχι πάντα, οι ιδέες ναι. Και αυτά είδαν τα άστρα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά. Για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

0: Να κινεφέλη μου στείλε μήνυμα, η Ιωάννα. Ναι, μου στείλε μήνυμα. Είναι πολύ νωρίς, μου λέει, για τον ανάδρομο Ερμή. Αποκλείεται να επηρεάζει, μου λέει, αυτές τις μέρες. Ναι. Κάτι άλλο ήταν.
1: Κάτι άλλο σε προσωπικό.
0: Ήταν εσωτερικό.
1: Μπορεί, ρε παιδί μου, να είναι στο προσωπικό μας χάρτη κάτι να συμβαίνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Μετά εκεί πέρα μου λέει πρέπει να δούμε τα δικά σας τα οροσκόπους. Ναι, να σου πω κάτι, δεν επηρεάζει μόνο μα. Να μου πεις βέβαια πλάκα-πλάκα και οι υπόλοιποι που δεν συνεννοούμαστε λίγο πολύ τα ίδια ζώδια είμαστε. Λίγο δίδυμοι, λίγο καρκίνοι, λίγο λιονταρά και εκεί κινούμαστε όλοι.
1: Τέλος πάντων, μέρα ήταν και θα περάσει και πέρασε μάλλον. Θέλω να ελπίζω και δεν θα ξανάρθει σήμερα.
0: Παιδιά, θέλω να ρωτήσω κι εγώ, θέλω να ρωτήσω αν σας έχει συμβεί στο γραφείο ή στη δουλειά σας γενικότερα να έχει υπάρξει έτσι μία μέρα, ρε παιδί μου, που δεν συνεννοείται κανένας με κανέναν. Που δεν μπορείς, δηλαδή προσπαθείς να του εξηγήσεις στο λουνού κάτι και νομίζεις ότι μιλάς στο ντουβάρι.
1: Ναι.
0: Που σε κοιτάζει ο άλλος καλά-καλά, λες και του μιλάει, τι να σου πω, στα γιαπωνέζικα.
1: Και εσύ νομίζεις ότι τα εξηγείς πάρα πολύ ωραία τα πράγματα.
0: Και να είσαι σίγουρος.
1: Ακριβώς αυτό. Και να είσαι σίγουρος γι' αυτό που λες. Και ο άλλος να σου λέει, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι μαύρο, ας πούμε. Δεν είναι άσπρο που το παρουσιάζεις.
0: Σου λέει ο άλλος, ω, κάνετε λάθος.
1: Αφού το είδα, ήταν μαύρο.
0: Δεν είναι έτσι, αφού εμείς το είδαμε. Κατάλαβες. Για πείτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, σας έχει συμβεί αυτό στη δουλειά και τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάνετε πίσω, πηγαίνετε στο γραφιάκι σας, πηγαίνετε στο εργαστήριό σας και κάθεστε και λες, καλά, κάτσε εδώ σήμερα. Άστο, δεν είναι για πολλά-πολλά.
1: Κανένα σε επαφή με κανέναν ή τελικά τσακώνεστε γιατί εντάξει, δεν θα βράσετε και μέσα σας, πρέπει να το βγάλετε. Αυτό
0: να τσακωθείς, ας πω κάτι νόημα. Αν δεν υπάρχει επικοινωνία, τι να τσακωθείς και να τσακωθείς για λάθος λόγο θα τσακωθείς. Άλλο θα καταλάβει ο ένας και άλλο θα καταλάβει ο άλλος.
1: Γι' αυτό τσακώνεσαι. Γιατί προσπαθείς να αποδείξεις στον άλλον ότι έχεις δίκιο.
0: Ναι.
1: Και ναι, προσπαθεί και εκείνος να σου αποδείξει ότι έχεις εσύ εκείνος μάλλον δίκιο και τσακώνεσαι στο τέλος.
0: Λοιπόν, για πάρτε κινητό, πάρτε και στείλτε μηνυματάκι 694-711-11. Αν σου έχει τύχει, ρε παιδί μου, μια μέρα στη δουλειά να πας και να μην μπορείς να βγάλεις άκρη με τίποτα. Και τα πιο απλά πράγματα να φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Στείλτε μας λοιπόν τα μηνυματάκια σας και εμείς πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα, και μάλλον και σήμερα, κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας, διότι δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Έχουμε κίνηση όμως, βλέπω και στον Κηφισό στην άνοδο, από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Κατά τα άλλα, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων, η Μητού, η Φιλολάου, βλέπω ότι δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Κυκλοφορείτε με την άνεσή σας. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα. Ξεκινάω να δω και τι γίνεται σήμερα με τη βενζίνη. Που τι νταλκάς είναι αυτός, ρε παιδιά, με τη βενζίνη.
1: Τι θα γίνει με τη βενζίνη, μάνα.
0: Παιδιά, περνάω έξω από το βενζινάδικο και βλέπω τα νούμερα και μου γυρίζει το μάτι. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα. Χαμηλότερη τιμή σήμερα για την 95 στην Αθήνα, τη βενζίνη, στο 2,09, υψηλότερη στο 2,38. Μέσος όρος τιμής στο 2,19.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μονοτοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο Ναύπλιο θα φτάσει σήμερα μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου και λάχανο κόκκινο βρίσκουμε από 65 λεπτά μέχρι 1,5 ευρώ το κιλό.
3: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο. Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Auto Gas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
6: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
7: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
9: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
8: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
10: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις? Σωστά το πας. Love 97,5. Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Συνεχίζουμε.
1: Μπράβο, έτσι, μπράβο. Μπράβο. Τώρα είμαστε εντάξει. Συνονοηθήκαμε. Εντάξει, Love 97,5.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 49 πρώτα λεπτά. Νομίζω η Ιωάννα μου ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να γυρίσουμε πίσω, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
2: Nice.
1: Οπότε σε ρωτώ.
2: Ναι.
1: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
2: Και απαντώ.
1: Ναι.
2: Εσύ θα μας πει.
3: Τι έγινε σαν σήμερα?
1: Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω. 7 Οκτώβρη του 1825. Σαν σήμερα εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος.
2: Το 1831 καταδικάζεται σε θάνατο στον ναύπλιο δολοφόνος του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης.
1: 1919, σαν σήμερα ιδρύεται η KLM, ο κρατικός αερομεταφορέας της Ολλανδίας. Είναι η παλαιότερη αεροπορική εταιρεία που εξακολουθεί να λειτουργεί υπό το αρχικό της όνομα.
2: Αμπά. 1933, σαν σήμερα ιδρύεται και η Air France μετά από τη συμφώνευση 5 γαλλικών αεροπορικών εταιριών.
1: 1950, σαν σήμερα, η μητέρα Τερέζα ιδρύει τους ιεραπόστολους της φιλανθρωπίας.
2: Το 1952, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Ρώσος πολιτικός.
1: Συγγνώμη, τι είναι Παρθένος, είναι?
2: Είναι ζυγός.
1: Είναι ζυγός. Mm. Για να τσεκάρω και ο Ραστιγιάκη να δω τι.
2: Τελειώσανε οι Παρθένοι.
1: Την Εφέλη, θα ρωτήσω.
2: Ναι, ναι.
1: Να μου πει τι γίνεται. Σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε και η Κωνσταντίνα, η Κύπριο τραγουδίστρια.
2: Το 1967 γεννήθηκε σαν σήμερα η Τόνι Μπράξτον, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, παραγωγός και ηθοποιός.
1: Το 1978, σαν σήμερα, το soundtrack του Grease ξεκινά μια εντυπωσιακή παραμονή 13 εβδομάδων στο νούμερο 1 του βρετανικού τσάρτ.
2: Το 1982 το musical Cats κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Winter Garden του Broadway. Το musical θα κατέβει μετά από 7.485 παραστάσεις στις 10 Σεπτεμβρίου του 2000.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. 7.485 παραστάσεις,
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Ναι,
1: εντάξει,
2: ναι, ναι.
1: Δεν παίζει. 1986, σαν σήμερα, εκδίδεται το πρώτο φύλλο της βρετανικής εφημερίδας The Independent.
2: Το 1988 το ντοκιμαντέρ Imagine John Lennon, το οποίο περιέχει επιλεγμένο υλικό από 240 ώρες ακυκλοφόρου των πλάνων που αφορούν τη ζωή του καλλιτέχνη, κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.
1: 96 τέλος, σαν σήμερα αρχίζει να εκπέμπει το κανάλι Fox News. Για να τσεκάρω λίγο εορτολόγιο σήμερα, παιδιά. Γιορτάζει ο Σέργιος,
2: ναι.
1: Γιορτάζει και η Σεργία, γιορτάζει ο Βάκχος και η Βάκχη, γιορτάζει ο Πολυχρόνης, ο Χρόνης και η Πολυχρονία. Είναι των μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, είναι του ιερομάρτυρος του Πολυχρονίου.
2: Του Γιώργου.
1: εκεί πήγε το μυαλό μου με τη μία. Και να σας πω ότι είναι Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάν οργάνων σωμάτων και μεταμοσχεύσεων. Σώματος και μεταμοσχεύσεων. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία.
2: Ωραία.
1: Είναι η Διεθνής ημέρα ειρηνικής επικοινωνίας.
2: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να το πάμε και καλά σήμερα.
2: Φανταστικό αυτό.
1: Ειρηνική και καλή επικοινωνία. Γιατί εντάξει, το χθεσινό είπαμε, ήταν τραυματικό.
2: Ήρθε καπάκι μετά τη χθεσινή μέρα, ό,τι ναι, πρέπει να γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι και η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος.
2: Ωραία.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη σημερινή μέρα. Είστε στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό.

0: εσένα, ναι.
1: Έχετε στείλει και πολλά τραγούδια, να ξέρετε. Πάρα πολλά τραγούδια έχουν έρθει για το σημερινό μας αφιέρωμα. Με το που τελειώσουμε το back to school, γιατί θέλω να κλείσω με τα παιδιά μια εκκρεμότητα που έχω για το ποιος θα πάρει την πίτσα σήμερα.
2: Ωραία.
1: Εντάξει, και επειδή τα παιδιά περιμένουν.
2: Πίτσα είναι και σαλάτα, είναι και tropical bites.
1: Να, αυτά. Τι είναι εδώ?
2: Tropical bites.
1: Tropical
2: bites.
1: Tropical bites.
2: Εκείνα τα τετράγωνα που έρχονται τη ώρα με τη σκηνή.
1: Αυτά είναι τα tropical bites.
2: Τάσκησα,
1: παιδιά, να ξέρετε. Ναι. Σωστό, λέω.
2: Παιδιά, ένα από αυτά που ανοίγει το κουτί και λες, όχι, εγώ δεν θα φάω. Και με το που ανοίγει το κουτί και το βλέπει.
1: Εγώ με το που το είδα.
2: Τρία κομμάτια θέλω.
1: Εγώ το πήρα το υπόλοιπο μέσα.
2: Ναι.
1: Φάγανε δύο κομμάτια οι άλλοι και το πήρα όλο το κουτάκι έτσι μέσα και πήγα στο γραφείο.
2: Λαχταριστό, υπέροχο. Και protein, high protein pizza. Και protein salad και αυτό το tropical bites.
1: Okay.
2: Σας περιμένει. Ποιος θα κερδίσει σήμερα?
1: Done, με έπεισες. Λοιπόν, τι κατηγορία θα παίξουμε back to school?
2: Αστρονομία.
1: Αστρονομία και λακταρά να σε νοιάζουμε. Back to school. Λέγε.
2: Ποιος πλανήτης βρίσκεται πιο μακριά από τον ήλιο?
1: Ο πιο μακρινός από τον ήλιο.
2: Ποιος είναι αυτός ο πλανήτης? Είναι ο Δίας,
1: ναι.
2: Είναι η Αφροδίτη, είναι ο Ποσειδώνας ή είναι ο Πλούτονας? Ο πιο απομακρυσμένος από τον ήλιο πλανήτης είναι ο Δίας.
1: Παιδί μου, για να δει ήλιο του πολεμάει εκεί πέρα, το
2: μακριά,
1: παιδεύει.
2: Πολύ, ναι, πολύ. Ναι. Λοιπόν, είναι ο Δίας, είναι η Αφροδίτη, είναι ο Ποσειδώνας ή είναι ο Πλούτονας?
1: Πάρτε το κινητό σας αμέσως τώρα και στείλτε μηνύματάκι στο 694-711-11. 694-711-11. Θυμίζω ότι παίζουμε γονείς εναντίον των παιδιών και παιδιά εναντίον των γονιών. Θέλω να παίζετε ξεχωριστά στο παιχνίδι. Όχι, μαμά, πες μου αυτό για να το στείλω. Ούτε παιδάκι μου, ξέρεις εσύ, το πάνω στο σχολείο, πες το να το στείλουμε.
2: Όχι,
1: θα απαντάτε και θα αποφασίσετε μετά ποιος θα στείλει τη σωστή απάντηση.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Και θα το γράφετε κιόλας. Το βρήκε το παιδί.
1: Αυτό.
2: Το βρήκε η μαμά.
1: Αυτό.
2: Το βρήκε ο μπαμπάς.
1: Ωραία.
2: Θα πάρετε μέρος λοιπόν στο παιχνίδι μας Back to School και διεκδικείτε μία high protein pizza, μία protein salad και ένα tropical bites. Εν τω μεταξύ, έχω να σου πω ότι Pizza Fan με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της χώρας γιορτάζει τα 30 της χρόνια με ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό και κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway. Αυτοκίνητο, παιδιά.
1: Ω, αυτοκινητάκι. Δηλαδή, M-Pizza παίρνεις, M-αυτοκίνητο κερδίζεις.
2: Ναι. Πανεύκολο όλο αυτό συμβαίνει. Αν παραγγείλεις λοιπόν από την Pizza Fan την αγαπημένη σου πίτσα ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα προτιμάς, μπαίνεις αυτομάτως στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Dacia Santero Stepway από την Pizza Fan.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε εμείς να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να δούμε τι γίνεται με την κίνηση και με τον καιρό.
3: Κίνηση στους δρόμους.
1: Τώρα σήμερα να ξέρετε ότι έχουμε και το Ρούμπιο ο οποίος έρχεται.
2: Ναι, έρχεται από χτες το βράδυ, απόγευμα.
1: Έρχεται ενώ θα κυκλοφορήσει στο κέντρο της Αθήνας σήμερα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε και το αυτοκίνητό σας, καλό θα ήταν.
2: Να γιατί μην φαντάζομαι. Και στο κέντρο καθόλου, ιδανικά.
1: Γιατί θα κλείνουν δεξιά-αριστερά τους δρόμους. Πάντως, προς το παρόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών που σας έλεγα πριν από. Στις 7.30. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και έχουμε κίνηση και στο Κηφισό από το Εργάλειο μέχρι την Νέα. Κατά τα άλλα είμαστε πολύ καλά. Δηλαδή Μεσογείων, Κηφισίας, Κατεχάκη, Συγκρού, η Παραλιακή, πάρα πολύ καλά. Και η Πειραιός χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Ίσως τώρα μιας και το βλέπω λιγάκι καλύτερα, στην άνοδο της Κηφισίας δυσκολευτείτε λιγάκι. Κατά τα άλλα, αν δεν κατέβετε σήμερα στο κέντρο, κερδισμένοι θα είσαστε, να ξέρετε.
2: Καλύτερα κιόλας. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε και λίγο, γιατί θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ναι μεν, αλλά υπάρχει περίπτωση να κλείσουν για κάποιοι σταθμοί του μετρό. Θα ανακοινωθούν μέσα στην ημέρα.
1: Μάλιστα.
2: Κοιτάξτε λιγάκι, να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Λοιπόν, τιμή αμόλυβης 98. Να σας πω ότι η χαμηλότερη τιμή στο 2,23, υψηλότερη στο 2,53, παρακαλώ. 2,39 η μέση τιμή στην Αττική σήμερα. Πίκρα.
3: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Τήλο θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα τους 22 βαθμούς Κελσίου. Και Μίλα Golden βρίσκουμε από 89 λεπτά μέχρι 2,99 ευρώ το κιλό.
3: Η ώρα είναι 8.

0: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
2: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
1: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εξειδικευμένες υπηρεσίες, διάγνωση, επισκευή και σε ηλεκτρολογικά συστήματα, γενική αναπαλαίωση. Το αυτοκίνητο σου ξέρει. Κεράτσας Racing Service και έφυγες στην καρδιά του Πειραιά.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Auto Gas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
9: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
8: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

0: Έτσι ξεκινήσαμε το αφιέρωμά μας εδώ στον Love 97,5. Το αφιέρωμα το οποίο έχει να κάνει σήμερα με τους αγγέλους. Και αυτό ήταν ένα τραγούδι βέβαια που
1: εχθές
0: με το που το είπαμε. Ήταν από τα τραγούδια τα οποία μας στείλατε πάρα πολύ εδώ στον Love 97,5.
1: Νομίζω ότι άξιζε να ξεκινήσει αυτό το αφιέρωμα σήμερα. Αυτό
0: τώρα,
1: το τραγούδι,
0: εντάξει.
1: Γιατί το στείλατε και πάρα πολύ, εννοείται. Και είναι και ένα υπέροχο τραγούδι του Ρόμπι Βίλιαμς.
0: Από τα πιο χαρακτηριστικά όσον αφορά τους αγγέλους. Δηλαδή και σήμερα το πρωί που το λέγαμε, από νωρίς το πρωί, τσουπ ήρθε κατευθείαν. Ήταν από τα τραγούδια που έπαιξε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, στις προτιμήσεις σας.
1: Και σήμερα λοιπόν στο αφιέρωμά μας θα ακούσουμε αυτά τα τραγούδια. Τραγούδια ελληνικά και ξένα που στο στίχο ή στο ρεφρέν
0: κάνουν τους αγγέλους.
1: Αυτό. Μιλάνε για αγγέλους.
0: Για άγγελους, για αγγέλους, για angels. Για angels και το. Γενικά νομίζω ότι έχει αρκετά τραγούδια. Δηλαδή, δηλαδή είδα και από τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει από νωρίς το πρωί. Έχει πολλά τραγούδια τελικά.
1: Έχουμε
0: όλα αυτά που έχει βρει και εσύ και έχει κάνει εδώ πέρα δουλίτσα. Αλλά βλέπω ότι έρχονται και συνέχεια και καινούργια τραγούδια. Να στείλετε κι εσείς αν βρείτε κάποιο. Αν σας έχετε κάποιο στο μυαλό, ρε παιδί μου, που λέτε ένα, αυτό το τραγούδι μιλάει για άγγελους μέσα. Για αγγέλους μιλάει. Οπότε να το στείλετε εδώ στον Love 97,5.
1: Και δεν χρειάζεται να το λέει στο ρεφρένι, στον τίτλο. Μπορεί να το λέει και μέσα στο.
0: Να είναι μέσα στους στίχους, ρε παιδί μου. Δεν είναι ανάγκη να είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Όπως ήταν αυτό που αυτό, εντάξει, αυτό είναι σούπερ
1: χαρακτηριστικό.
0: Το έλεγε και στον τίτλο, το τραγουδάει και μέσα. Δηλαδή τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Πόσο να το τονίσει ότι μιλάει για τους αγγέλους. Τελείωσε.
1: 6-9-4-711-11. Συμβάλλετε κι εσεί στο αφιέρωμά μα σήμερα. Μιλάμε για τους αγγέλους. Ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Σε αυτά τα ωραία αφιερώματα που ξαφνικά το λέμε και το ξαναλέμε βέβαια αυτό, ότι κάθε φορά ξεκινάμε και λέμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα για αυτό το πράγμα. Και ψάχνουμε τα τραγούδια, βρίσκουμε και λέμε: α, να έχει και αυτό, έχει και εκείνο, έχει και το άλλο. Και ξαφνικά την ώρα που παίζει το αφιέρωμα, έρχονται τραγούδια και στο τέλος λέμε: αμάν, τι γίνεται.
1: Και τελικά δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε.
0: Δεν προλαβαίνει και λες: πρέπει να πάμε και για δεύτερο.
1: Σωστά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, άλλο ένα τραγούδι που στείλατε πάρα πολύ όμως, πάρα πολύ, όλοι. Είναι αυτό, όπως καταλαβαίνετε.
1: Αυτό έκανε δεύτερη καριέρα το τραγούδι.
0: Αυτό,
1: έτσι.
0: Ναι, κανονικότατα. Δηλαδή,
1: ένα τραγούδι των 70's είναι αυτό.
0: Το 70's και...
1: Που έγινε ξανά επιτυχία με το παραπέντε.

0: πάλι μου. Τεράστια επιτυχία.
1: Βέβαια.
0: Τεράστια επιτυχία. Τεράστια. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τεράστια, αυτό το τραγούδι, δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πώς το θυμόντουσαν από τα 70s, αλλά νομίζω ότι με το παραπέντε.
1: Έκανε πολύ μεγάλη
0: έγινε, επιτυχία. Καταρχάς, νομίζω ότι περισσότεροι, αυτό που συζητούσαμε τώρα, ότι περισσότεροι νομίζουν ότι ήταν στο παραπέντε. Ότι ναι. Ήταν τραγούδι που ήταν φτιαγμένο και το παραπέντε.
1: Όχι, είναι πιο παλιό.
0: Είναι πιο παλιό, παιδιά, και έγινε τεράστια επιτυχία και όπως είπες και εσύ, έκανε δεύτερη καριέρα και μπορεί και μεγαλύτερη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί και μεγαλύτερη. Λοιπόν, 6-9-4-711-11 είναι το νούμεράκι μας στο Viber. Σήμερα ακούμε τραγούδια τα οποία μιλάνε στο στίχο τους για αγγέλους. Είτε στον τίτλο τους, είτε στους στίχους τους. Μας το στέλνετε, αν θυμηθείτε κάτι, αν σας έρθει στο μυαλό, είτε είναι ξένο, είτε είναι ελληνικό. Μας το στέλνετε μέσω Viber και... στο 694-711-11.
1: Αρκεί να είναι να μιλάει για αγγέλους. Μπορεί να είναι και πιο παλιό, μπορεί να είναι και πιο καινούριο, πιο σύγχρονο.
0: Ναι.
1: Να μας το στείλετε.
0: Ναι, ό,τι
1: θέλετε.
0: Να
1: το βάλει σε λίστα, αλλά θέλουμε και άλλα να μας στείλετε.
0: Λοιπόν, τώρα, άλλο ένα τραγούδι. Τώρα, τι άλλο ένα τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν έρθει πολλά τραγούδια.
1: Πολλά, πολλά.
0: Και από το πρωί.
1: Θα πάω
0: σε αυτό εδώ.
1: Ωραία.
0: Το οποίο μας έχετε ζητήσει επίσης πάρα πολύ. Και είναι επίσης χαρακτηριστικό γιατί αναφέρει και αγγέλους και στο στίχο,
1: ναι.
0: Αλλά και στον τίτλο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.

0: Και επειδή βλέπω τα μηνύματα τα οποία έρχονται, είδατε τώρα πώς σου έρχεται στο μυαλό τώρα ξαφνικά που το σκέφτεσαι και λες «Α, να και αυτό το τραγούδι, α, να και αυτό το τραγούδι, να και αυτό το τραγούδι».
1: Όταν ακούς, σιγά σιγά αρχίζει και εκπαιδεύεται αυτή και ψάχνεις και βρίσκεις και άλλα τραγούδια.
0: Μα είναι φοβερό αυτό που γίνεται με αυτά τα αφιερώματα. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό που στη διαδρομή έρχονται τραγούδια. Δηλαδή, τώρα το βλέπω. Δηλαδή, κάθε φορά που παίζει ένα τραγούδι, άλλα παιδιά και αυτό. Α, παιδιά και εκείνο.
1: Ναι, γιατί στην αρχή λέμε σιγά πόσα τραγούδια να είναι. Ναι, αλλά ξεκινώντας έτσι, μπαίνοντας στη διαδικασία, αρχίζουν και σου έρχονται στο μυαλό κι άλλα.
0: Πόσα τώρα. Δηλαδή, τώρα πώς να συνεχίσω με όλα αυτά που βλέπω. Λοιπόν, θα πάω σε αυτό που επίσης είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα σας και μας το στείλατε. Είναι ο Βασίλης Καζούλης.
1: Αγαπώ Βασίλη Καζούλη.
0: Πάρα πολύ όμως. Νομίζω πάρα πολύ. Βασίλης Καζούλης, αν ήσουν άγγελος.

0: Τι κομματάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Τι κομματάρα είναι αυτή, ρε φίλε.
1: Είναι
0: δηλαδή.
1: Καταπληκτικό τραγούδι.
0: Ο Κώστας,
1: Κώστας χαριτοδιπλωμένος.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για μεγάλη κομμάτια.
1: Το θυμόσαστε αυτό το τραγούδι, ε.
0: Είσαι καλά. Εννοείται.
1: Τεράστια μπαλάντα.
0: Τεραστίων διαστάσεων επιτυχία. Τραγούδι, και ναι. Ακόμη και τώρα, που δεν είναι από το τραγούδι το οποίο ακούμε πάρα πολύ, αλλά μόλις το ακούς όλοι λένε. Είδα από τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Εν τω μεταξύ, μια και λέω για μηνύματα, θυμίζω βέβαια σε όσου έχετε μπει στην παρέα μα ότι σήμερα έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια, μια και είναι Τετάρτη και κάθε Τετάρτη κάνουμε έτσι ωραία αφιερώματα. Σήμερα λοιπόν το αφιέρωμά μας έχει να κάνει με τραγούδια τα οποία έχουν στο στίχο τους αγγέλους. Άγγελο, αγγέλους, angels, angel. Ό,τι σας έρθει στο μυαλό. Εντάξει. Λοιπόν, 694-711-11. Στέλνετε μηνυματάκι εδώ στον Love 97,5. Αν σας έχει έρθει στο μυαλό κάποιο τραγούδι το οποίο μιλάει για αγγέλους. Και πάω τώρα σε άλλο ένα τραγούδι. Από τη Μαντόνα. Πάμε στο εξωτερικό τώρα. Okay. Η Μαντόνα που έχει τραγουδήσει επίσης angel.
1: Αλλή μόνο. Η Μαντόνα δεν τραγουδούσε.
0: Εννοείται.

0: Πολύ σωστά, Ιουάννα μου. Ψάχνω να βρω ένα τραγούδι, παιδιά. Ένα τίτλο. Θυμόμουν τον τίτλο και δεν θυμόμουν το τραγούδι. Το συγκεκριμένο, εδώ στον Love 97,5 με αγγέλους. Και αυτό, ναι, όπως με αγγέλους, είναι και τα τραγούδια τα οποία μας στέλνετε εσείς εδώ στον Love 97,5. Λοιπόν, Ιουάννα, η ώρα έχει πάει 8 και 30. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ.
1: Έλα.
0: Ξέρω αν το κάνετε επίτηδες για να τα αποφύγετε, αλλά δεν θα τα αποφύγετε.
1: Όχι, καλά, γιατί να τα αποφύγουμε.
0: Όχι, λέω, μη τυχόν και. Μήπως σας έπιασε νωρίς-νωρίς. Καλοκαιριάτικα. Εντός εισαγωγικών καλοκαιριάτικα.
1: Είναι πολύ νωρίς για να το πάθουμε αυτό. Έξω έχει 14 βαθμούς, οπότε σε καμία περίπτωση δεν το σκεφτόμαστε.
0: Πάρα πολύ ωραία. 14 βαθμούς. Φύγαμε.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Λοιπόν, όταν έξω έχει υψηλές θερμοκρασίες και βρίσκεις κάποιο ανέκδοτο που σου αρέσει, θα το στέλνεις στον Δημήτρη. Στο φίλο, στον άνθρωπό σου. Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες, που με βρίσκεται.
1: Στο Facebook. Είναι η επίσημη σελίδα του Δημήτρη.
0: Για να κάνουμε
1: κάνετε δουλίτσα. Like, όχι στο προφίλ του, στη σελίδα.
0: Στη σελίδα. Και όταν κάνει πάρα πολύ κρύο, πάλι άμα βρει κάτι, πάλι στο Δημήτρη το στέλνει. Για να το κάνει ακόμα πιο κρύο. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα σημερινά ανέκδοτα. Με έστειλε, λέει, ο πατέρας μου να δω τις ελιές στο χωράφι. Είχαν καρπό, με ρωτάει. Φορτωμένες, του απαντάω. Τι είναι, του έλεγα, ότι δεν βρήκα καν το χωράφι.
1: Ναι.
0: Έδωσα για δίπλωμα οδήγησης. Καλά τα πήγα. 8 στα 10. Θα μπορούσα να ήταν και 10 στα 10, αλλά δύο πρόλαβαν και ανέβηκα στα δέντρα. Έχει πάει η γυναίκα στο γιατρό. Λέει, γιατρέ μου, ήρθα για τις εξετάσεις αίματος. Λέει, κυρία Ελένη μου, το ραντεβού ήταν χθες. Δεν ήξερα τι να βάλω.
1: Ναι, ωραία.
0: Στο γιατρό πάλι. Για πες μου, Κώστα μου, πώς νιώθεις τώρα που τελείωσε η θεραπεία σου? Ο Κώστας, χάλια. Του λέω, γιατρός, γιατί? Τι είναι, γιατρέ, πριν από ένα χρόνο που είχα έρθει εδώ ήμουν ο Ναπολέον, τώρα είμαι ένα τίποτα. Τίποτα είπε.
1: Ένας απλός καθημερινός.
0: Άρε φίλε, λέει, παλιά όταν βάζαμε τα μπουφάν πρώτη φορά το χειμώνα, βρίσκαμε μέσα και κανένα χιλιάρικο ξεχασμένο. Τώρα το μόνο που βρίσκουμε είναι μάσκες. Παιδιά, μου συνέβη να ξέρετε ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς.
1: Μάσκες.
0: Συζητάει ζευγάρι, λέει ο άντρας, να σου πω κάτι. Όταν θα σου κάνω νόημα, θα σηκωθούμε να φύγουμε. Λέει, κοπέλα, λέει, τι νόημα? Θα σου κλείσω το μάτι. Ποιο από τα δύο? Το δεξί. Όπως σε βλέπω, καλά, ας το φύγω μόνος μου.
1: Ναι, δηλαδή τώρα τι είναι αυτό.
0: Περνάει νεαρός από δίπλα μου και μου ψιθυρίζει. Στα χάη τη η τρίτη ηλικία. Άρε, άρε, έχει χάρη που έχω ξεχάσει τον μπαστούνι στο σπίτι. Α, χτες μου ήρθε, λέει, και ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Τι στο διάλογο, λέει, σε μένα την πούλησα. Και πάνω, λέει, που συνήθισα με ένα νεφρό, τσουπ, έρχεται το iPhone 18. Έτσι, ήρθε το iPhone 18.
1: Έτσι,
0: πάει και το άλλο νεφρό.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Και κλείνω με το τελευταίο. Μάλλον τελικά, παιδιά, χρειάζομαι γυαλιά. Γιατί μόλις σκότωσα με τη μυγοσκοτώστρα 4 σταφίδες. Ήταν 4 σταφιδούλες. Τσουτσουτσουτ. Μάλλον χρειάζομαι γυαλιά. Μάλλον χρειάζομαι γυαλιά. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θυμίζω ότι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο κυκλοφορείτε μονή ζυγή, δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος. Κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Έχουμε πυκνή ροή στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι του Σκαραμαγκά. Αλλά είναι καλύτερα λίγο τα πράγματα, δηλαδή δεν είναι το ίδιο που ήταν πριν από μισή ώρα. Και θα δυσκολευτείτε λιγάκι και στην άνοδο της Κηφισίας, τουλάχιστον μέχρι το ύψος του Καλανδρίου. Έχει τσιμπήσει η Κινησούλα και η Κατεχάκη πλέον από Ηλιούπολη προς Καρέα και λίγο θα δυσκολευτείτε στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα με το ντίζελ κίνησης. Το ντίζελ πονάει πάρα πολύ, γιατί πάντα θα δυσκολευτείτε στην παραλιακή από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά.

0: βαθμούς Κελσίου και καρότα βρίσκουμε από 52 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 69 λεπτά το κιλό.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
5: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Auto Gas, Ελλήν, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα.
8: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
7: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
9: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
10: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
9: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
11: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα. Είδα ένα μηνυματάκι, ήρθε από το φίλο μας τον Νίκο. Λέει εδώ εμάς δεν μας επηρεάζει η θερμοκρασία από τα ανέκδοτα.
1: Μήπως είναι στη Γερμανία και έχει κρύο.
0: Γιατί πόσο έχει στη Γερμανία
1: τώρα?
0: Ναι.
1: 8, ξέρω πόσο, εγώ, 7.
0: Κάτι δείχνει θερμοκρασία
1: δεν
0: εδώ
1: ξέρω,
0: στη φωτογραφία.
1: Ο Νίκος.
0: Α, ένα βαθμό έχει.
1: Ε, όχι, τόσο κακά ανέκδοτα δεν είπες.
0: Αποκλείται να είναι στη Γερμανία. Νομίζω ότι πιο βόρεια πρέπει να είναι. Στη Μονεμβασιά είναι.
1: Α, είναι στο Όσλο. Στη Μονεμβασιά, μωρέ. Α, ναι, είναι ο Νίκος από το Όσλο.
0: Ναι, είναι στο Όσλο. Ένα βαθμό αποκλείται στη Γερμανία.
1: Δροσούλα, ε.
0: Ένα βαθμό στο Όσλο, ε. Να σου πω κάτι, αν ήμουν στο Όσλο, θα είχα πολύ εύκολο έργο.
1: Όντως.
0: Δηλαδή, δεν θα έκανα καμία επιλογή. Απλά θα έπαιρνα ό,τι μου στέλνανε και θα τα έλεγα. Χαλαρά. Δηλαδή, νομίζω ότι εγώ δεν μπορώ, Νίκο, να ρίξω τη θερμοκρασία στο Όσλο. Δηλαδή, δεν έχω. Δηλαδή, θες να δούμε αύριο αν έχετε ένα βαθμό Κελσίου, να δω αν μπορώ και στο Όσλο να το ρίξω 10 βαθμούς με τα ανέκδοτα.
1: Όχι, γιατί εμείς δεν θα αντέξουμε εδώ.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, θα πάρετε μια μικρή ιδέα. Θα έχουμε ένα ψυχρό κύμα.
1: Τόσο πολύ.
0: Θα έχουμε ένα από αυτά που τα φαινόμενα που έρχονται, ξέρεις, γρήγορα.
1: Ναι.
0: Μπαμ. Δηλαδή, 8.30 ώρα το πρωί θα πέσει θερμοκρασία στο μείον 10.
1: Παναγία μου.
0: Και μετά θα συνεχίσει κανονικά
1: το ξανανεύει. Είναι πολύ απότομο, δεν αντέχουμε εμείς. Άστο, έτσι όπως το πας, καλά είναι.
0: Επίσης, κάποιος έστειλε πάλι χαλά στο τηλέφωνό σου. Τι έχει το τηλέφωνό σου,
1: λέει. Στην Κηφισιά, η δώρα.
0: Στην Κηφισιά λέει 17 βαθμούς έχει.
1: Εμένα έλεγε 14. Τώρα τι λέει.
0: 14 και είμαστε και στα νότια εμείς.
1: Τώρα λέει 16, παιδιά.
0: 16.
1: Ούτε πυρετό, τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή ανεβαίνει, κατεβαίνει.
0: Έχει μείνει άλλο ένα νεφρό. Γιατί βγήκε το iPhone.
1: Εγώ άλλο νεφρό δεν δίνω, παιδιά. Τέλος.
0: Όχι, το λέω έτσι για να ξέρω. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8:45. Πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει Movie Edition. Το παιχνίδι μας το οποίο έχετε αγαπήσει τόσο πολύ. Όπου φέτος έχει να κάνει με ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Ακούτε ένα απόσπασμα από κάποια ταινία.
1: Από
0: εμάς τώρα. Μοναδικές ερμηνείες. Δηλαδή, αν δεν έχει πέσει θερμοκρασία με τα ανέκδοτα. Έρχομαστε εμείς μετά και του δίνουμε και καταλαβαίνει.
1: Μήπως Νίκο τώρα με το τι σου θυμίζει πέφτει η θερμοκρασία.
0: Ναι, μπορεί να πέσει.
1: Πολύ
0: να
1: πιθανό.
0: Πέσει. Να σου πω κάτι. Πρέπει μια μέρα να καταφέρουμε να κάνουμε ένα διάλογο έτσι σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν το έχουμε καταφέρει και πάρα πολύ καλά.
1: Καλά, ακόμα αρχίζει.
0: Κάποιες στιγμές κάτι. Έχουμε δρόμο μπροστά. Μέχρι να ζεστάνει η μηχανή. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, καλείστε να θυμηθείτε καθημερινά από πού είναι το απόσπασμα, από ποια τηλεοπτική σειρά ή από ποια ταινία και να μας στείλετε εδώ στον Love 97,5 για να κερδίσετε και υπέροχο δώρο. Είμαστε έτοιμοι.
1: Yes.
0: Φύγαμε. Καλή επιτυχία.
2: Τι σου θυμίζει Movie Edition.
1: Κι αν στο κάτω-κάτω της γραφής βρέθηκε ένας άνθρωπος να σου πει τι φρούτα βγάζει καλαμάτα, ήταν ανάγκη να του πεις ότι βγάζει σικά.
0: Τι να έλεγα.
1: Μους μου λαβρέ.
0: Βγάζει μους μου λέει καλαμάτα.
1: Τι, δεν θα βγάζει.
0: Κυρία Πελαγία, να λέω καλύτερα αλλιώς ότι βγάζει.
1: Όχι, έτσι όπως είσαι θα λες σίκα, συνέχεια.
0: Καλά τα πήγαμε.
1: Τουλάχιστον διαβάσαμε σωστά.
0: Το πήγαμε σε ρί. Μπράβο μας. Συγχαρητήρια. Τετάρτη πρωί να το θυμόμαστε αυτό. 7 του μηνός. Λοιπόν, για να σας δω τώρα. Καταλάβατε από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα.
1: Εύκολο είναι και το σημερινό.
0: Εύκολο, ναι. 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφετε και την απάντησή σας. Από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα. Στέλνετε το μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Έχουμε δώρο υπέροχο από την Pizza Fan που σας περιμένει. Κλήρωση λίγο μετά τις 9 και οι νικητές θα ενημερωθούν στο κινητό τους με μήνυμα για το πώς θα παραλάβουν αυτό το υπέροχο και νοστιμότατο δώρο που έχουμε και σήμερα για εσάς. Και τώρα πάω σε ένα τραγούδι που έχετε
1: αυτό,
0: ζητήσει.
1: Για πόσα μηνύματα για αυτό το τραγούδι.
0: Δεν υπάρχει. Δηλαδή πόσα μηνύματα έχουν έρθει και χτες και σήμερα.
1: Το νούμερο ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει είναι αυτό.

0: Το τι έχει γίνει από το πρωί με το συγκεκριμένο τραγούδι, δεν. Ναι, τι, ναι, τι, ναι, ναι. Τι να σα λέω τώρα,
1: τα
0: τι χαμός έχει γίνει.
1: Τα περισσότερα μηνύματα ήταν για αυτά το τραγούδι. Ελπίζω να το απολαύσατε.
0: Εν τω μεταξύ, λέω ρε παιδί μου τώρα, επειδή έβλεπα τη φωτογραφία που μα έστειλε ο Νίκος, γιατί έψαχνα να δω τώρα που μα ακούει. Ο Νίκος μα ακούει στο αυτοκίνητο, στο Όσλο. Mm-hmm. Και λέω τώρα, κοίταξε να δει τώρα που βρίσκονται αυτοί, σε τι φάση είναι στο Όσλο. Δηλαδή είσαι στο αυτοκινητάκι σου με ιντερνετάκι κανονικά
1: και μπορεί να ακούσει
0: όποιο σταθμό θέλει. Δηλαδή πότε θα γίνει σε εμά αυτό. Καταρχά, όταν αλλάξουμε αυτοκίνητο, ξεκινήσουμε αυτό. Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να αλλάξουμε αυτοκίνητα και να πάρουμε αυτοκίνητα που δέχονται να παίρνουν κάρτε SIM και τα λοιπά και να είναι διασυνδεδεμένα.
1: Έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε καμιά 15ετία. Νίκο μου, νομίζω ότι σε καμιά 15ετία θα είμαστε κι εμείς έτσι, όπου θα έχεις τη δυνατότητα να είσαι όπου θέλεις και να ακούς το ραδιόφωνο το οποίο θέλεις. Να τώρα στο Όσλο, γιατί μου στείλει κι άλλος φίλος, μου λέει το σημαντικότερο από όλα δεν είναι ότι κάνει κρύο στο Όσλο, είναι ότι σας ακούνε στο Όσλο. Και λέω, κοίταξε να δεις. Όντως. Δηλαδή το περνάμε έτσι εμείς και λέμε, να ο Νίκος ο φίλος μας από το Όσλο, αλλά άμα του συνειδητοποιήσω ότι είναι στο αυτοκίνητο και κυκλοφορεί και μας ακούει, λες εντάξει, είναι λίγο πιο μπροστά από εμάς.
1: Λιγάκι. Δηλαδή, ένα τσικ, μην φανταστείτε.
0: Όταν θα φτάσουμε και θα πουλήσουμε εμείς τα αυτοκίνητά μας που είναι 25ετία και 30ετία, για να μην σας πω και παραπάνω, γιατί έχουμε και πιο παλιά αυτοκίνητα, τότε μπορεί να φτάσουμε σε μια θέση σαν και αυτή.
1: Για
0: κάποτε. Στο μέλλον.
1: Εντάξει, λοιπόν, έχουμε, να περιμένουμε πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουμε. Εμείς εδώ έχουμε να περιμένουμε πάρα πολλά. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 53 πρώτα λεπτά. Θα πάω σε ένα τραγούδι από τα πολύ αγαπημένα σας επίσης.
1: Ναι.
0: Που μας έκατε στείλει και αρκετά μηνύματα εχθές όταν το στείλαμε. Είναι οι Aerosmith που τραγουδούν Angel. Και δεν υπήρχε περίπτωση, κάπως έτσι θα κλείσουμε την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.

0: άλλη κομματάρα τώρα από τους Aerosmith. Μιλάμε. Έχετε στείλει υπέροχα τραγούδια, να το ξέρετε. Και βέβαια μπορείτε να στέλνετε μέχρι το τέλος σημερινής μας εκπομπής, γιατί σήμερα Τετάρτη έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο τους αγγέλους. Είτε είναι ελληνικά είτε είναι ξένα, μας τα στέλνετε και κοίταξε τώρα πώς κολλάνε όλα μαζί.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή το άγγελέ μου, ναι, με το Angel, με όλα αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής.
1: Και με τα υπόλοιπα που
0: με τον άγγελο του Τσάρλι.
1: Ναι, και με τα υπόλοιπα που θα ακούσουμε την επόμενη.
0: Που έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια ακόμη από αυτά που έχετε στείλει. 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber. Μπορείτε να στείλετε όποιο τραγούδι σας έρχεται στο μυαλό και έχει μέσα στο στίχο του ή στον τίτλο του Άγγελο.
1: Ναι.
0: Άγγελους, Αγγέλους, Άγγελο κτλ. Το στέλνετε εδώ στο Love.
1: Απολαμβάνουμε λοιπόν το σημερινό αφιέρωμα, Τετάρτη πρωί. Η καθημερινότητα μιας επιχείρησης επίσης έχει και πάρα πολλές προκλήσεις, οι οποίες αυτές οι προκλήσεις, παύλα εκπλήξεις, κάποιες φορές κοστίζουν. Με την πολυπροστασία της Ινδέα έχει κάλυψη για επαγγελματικό χώρο, εξοπλισμό, εμπόρευμα και αστική ευθύνη για να συνεχίσεις έτσι τη δουλειά σου με μεγαλύτερη σιγουριά και να απολαμβάνεις και τα τραγούδια του Love 97,5. Συνδέα το ΣΥΝ στην ασφάλειά σου. Μάθε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
0: Και για να ακούτε όλα τα τραγούδια τα οποία σας αρέσουν εδώ στον Love 97,5, έχω ανεβάσει τη μουσική επιτροπή στην κοινότητά μας στο Viber, η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα και έχει γίνει χαμός. Εμείς κάθε φορά ψάχνουμε στη μουσική επιτροπή 200 άτομα να ψηφίσουν. Τα έχετε πάει πάρα πολύ καλά. Αν τώρα που εμείς θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι μπορείτε να μπείτε να ψηφίσετε, είναι πάρα πολύ γρήγορη η έρευνα. Τι κάνετε, ακούτε τα τραγούδια, μας λέτε ποιο είναι το αγαπημένο σας και ποιο όχι, και μπαίνετε στη Μουσική Επιτροπή και στην κλήρωση βέβαια για υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνιος Ηλεκτρικά και από την Pizza Fan. Οπότε, όσοι είστε στην κοινότητά μας στο Viber, βρείτε τώρα το post που έχουμε ανεβάσει, πατάτε το link, ακούτε τα τραγουδάκια, 20 τραγούδια είναι.
1: Και πολύ γρήγορη είναι η έρευνα.
0: Ψηφίζεις, μπαίνεις στην κλήρωση για υπέροχο δώρο. Να ξέρετε ότι δεν έχουν μείνει πολλές θέσεις ακόμα, νομίζω ότι είναι καμιά 30 θέσεις, 40, οπότε προλαβαίνετε να μπείτε και να ψηφίσετε στη Μουσική Επιτροπή του Love 97,5 που τρέχει κάθε εβδομάδα και κάθε εβδομάδα μπορείτε να μας λέτε τη δική σας άποψη για τα τραγούδια, για το ποια είναι τα αγαπημένα σας, που θέλετε να παίζουμε, ποια δεν σας αρέσουν, ποια έχετε κουραστεί να τα ακούτε πλέον, mm-hmm, και όλα αυτά μας βοηθάτε να ξέρετε πάρα πολύ για να διαμορφώσουμε το πρόγραμμα του Love 97,5. Πάμε να βγούμε τώρα στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό. Για να δούμε, παιδιά, τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Ρούμπιο, θυμίζω, έχει έρθει στην Ελλάδα. Το μεσημέρι θα κυκλοφορεί στο κέντρο. Που σημαίνει ότι. Εμείς δεν θα κυκλοφορήσουμε. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι, ζωνούλα. Και από ό,τι βλέπω, αυτή την ώρα έχουμε κίνηση στο Κηφισό από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Έχουν δυσκολέψει όμως τα πράγματα στην Αττική Οδό. Σχεδόν μετά, λίγο μετά από τα Άνω Λιώσια, ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι το Μαρούσι. Δύσκολα θα κινηθείτε στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Καρέα, η κίνηση φτάνει σχεδόν μέχρι το ύψος της Κεσαριανής. Δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή θα συναντήσετε αναδιαστήματα στην παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι το Παλαιοφάλιρο και από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι το κέντρο του Πειραιά. Λοιπόν, τι σας είπα, δίζελ κίνηση σας είπα την προηγούμενη, το προηγούμενο μισάωρο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το υγραέριο κίνησης σήμερα στην Αττική, που ίσως είναι η πιο κερδισμένη, να ξέρετε. 0,89-0,90 η χαμηλότερη τιμή. Στο 1,20 η υψηλότερη, μέσος όρος τιμής σήμερα στην Αττική στο 1,05.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο Καστελόριζο στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα και μελιτζάνες βρίσκουμε από 1,15 μέχρι 3,89 ευρώ το κιλό.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
7: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
6: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Άρε, άλλη κομματάρα. Άλλη κομματάρα που έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Για όσους έχετε μπει τώρα στην παρέα μας, θυμίζω ότι σήμερα έχουμε αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία έχουν μέσα στο στίχο τους τη λέξη άγγελους, άγγελοι,
1: ελληνικά
0: ξένα. Ναι, έχουμε ακούσει δηλαδή πάρα πολλά και ξένα, έχουμε ακούσει και πάρα πολλά ελληνικά. Και συνεχίζουμε μέχρι τις 10 εδώ στον Love 97,5. Το λέω γιατί κάποιοι σαν τη Βαρβάρα μπήκαν τώρα και λένε, παιδιά, τι κομματάρα είναι αυτή, αλλά τώρα μπήκα τι θεματολογία έχει το αφιέρωμα.
1: Ναι, ναι.
0: Αγγέλους.
1: Για τους αγγέλους μιλάμε. Η Βαρβάρα, η οποία λείπει τόσες μέρες, έχει πολλές απουσίες και το λέει.
0: Πού είσαι, Βαρβάρα!
1: Βαρβάρα, πού
0: είσαι, Μπάρμπαρα!
1: Ναι. Και ήρθε το κορίτσι μας.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο απλά θέλω να πω ότι ανεβάστε τα παράθυρα. Ανεβάστε τα παράθυρα.
1: Ναι, ναι. Δυναμώστε την ένταση.
0: Δυναμώστε και ετοιμαστείτε πιάτα, ξυλοκάρπια, ουισκάκι κτλ.
1: Και καλώς ήρθατε στο 1985.
0: Ο 5-6.
1: Και δίπλα σας είναι ο Ανδρέας.
0: Έλα.
1: Ένας είναι ο Ανδρέας. Δίπλα σας κάθεται.
0: Για μια Ελλάδα νέα.
1: Ανδρέα.
0: Ρίτα Σακελαρίου.
1: Αυτός
0: ο έρωτας. Αυτό το αγόρι. Τηλεμεταφορά, τότε που είχαμε φράγκα, να ξέρετε.
1: Ναι, ναι. Γούνα.
0: Όπω, χρυσό.
1: Μαλίξασμένο.
0: Όπω.
1: Έντονο μάτι, έντονο κραγιόν.
0: Και Τζόνι.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι,
0: δεν είχε τότε. Ήταν, το Vatic 69 ήταν.

0: ρε, τι γίνεται πρωί-πρωί. Κατάλαβε τώρα για να δει πώ κολλάει τώρα ο Ρόμπι Βίλιαμ με το Angels. Με τη ρητάρα.
1: Δηλαδή... Η ρητάρα κολλάει παντού.
0: Εντάξει,
1: από την άλλη μεριά, δηλαδή σκέφτομαι Aerosmith και ρητάρα. Παντού.
0: Ναι.
1: Είναι σαν το γνωστό αναψυκτικό. Πάει με όλα η ρητάρα.
0: Λοιπόν, υπάρχουν αρώματα που ξεχωρίζεται και υπάρχουν αρώματα που μένουν στη μνήμη. MS, Olfactive. Αν πει το. Γιατί με κοιτάτε και γελάτε,
1: γιατί
0: ρε παιδιά.
1: Έτσι είναι ο επιστημονικός όρος.
0: Olfactive Anthology.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Ένα ελληνομεξικανικό μπραντ που φέρνει δύο διαφορετικούς πολιτισμούς μαζί μέσα από τον κόσμο του αρώματος. Κεριά. Reed Diffusers. Fabric Mists. Και αρώματα για το σπίτι, σχεδιασμένα για να δημιουργούν ατμόσφαιρα, να μετατρέπουν τις καθημερινές στιγμές σε μικρές. Σταματήστε. Σε μικρές τελετουργίες.
1: Και να μοσχομυρίζει ο χώρος και να ψεκάζει τα υφάσματά σου.
0: Ορίστε, κατάλαβες. Γιώργο, πάρ' την έξω, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μου αφήνει να μιλήσω.
1: Θέλω να μείνω.
0: Όχι, να φύγεις. Γιώργο, πάρ' την έξω.
1: Το επόμενο τραγούδι.
0: Ανακαλύψτε την MS και βρείτε το άρωμα που σας ταιριάζει στο mpavlaese.com.
1: Τέλεια.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Σταμάτα να γελάς. Σταμάτα να γελάς, δηλαδή δεν σου καθαρίζουν ο άλλος, δηλαδή τι να πω. Λοιπόν, αφιέρωμα στα τραγούδια τα οποία μιλάνε για αγγέλους. Να ξέρετε, έχουμε σήμερα Τετάρτη, όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη άλλωστε. Και αν σας έρθει και στο μυαλό κάποιο αφιέρωμα που θα θέλετε να κάνουμε την άλλη Τετάρτη, σας έρχεται στο μυαλό και λες, ρε παιδί μου, να πω στα παιδιά, να προτείνω στα παιδιά την άλλη εβδομάδα να έχουμε αφιέρωμα στο τάδε.
1: Ναι.
0: Να μας το στείλετε.
1: Τι θέμα.
0: Εντάξει, θέλουμε και ιδέες.
1: Ναι.
0: Θέλουμε και ιδέες.
1: Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει, όπως είμαστε, λέει έτσι, παρατάμε τη δουλειά και πάμε κατευθείαν στα μπουζούκια. Και λέω λοιπόν, Γιάννη, περίμενε ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Ακούσαμε τη ρητάρα, αλλά περίμενα να ακούσει και το επόμενο.
0: Δεν έχει ακούσει ακόμα τίποτα.
1: Α πούμε, πώ δεν πάμε στα μπουζούκια. Μήπω πάμε λίγο στο πανηγύρι, α πούμε.
0: Και σε πανηγύρι
1: γιατί
0: πάμε
1: μπορούμε.
0: Και σε μπουζούκι πάμε, ναι. Γιατί τώρα τι έρχεται, η χαρά βέρα. Εδώ να δείτε τι έχει να γίνει. Κατάλαβες.

0: Να πούμε μια πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο μας τον Άλκη.
1: Όπου ο οποίος... κάντε λίγο εικόνα αυτό που θα σας ναι, διαβάσει τώρα, Δημήτρη.
0: Ο Άλκης είναι σε ταξί, είναι, έχει ταξί και είναι μέσα με τουρίστες. Και, και κλειστά τα παράθυρα, τέρμα τη μουσική.
1: Σκεφτείτε τι γίνεται μέσα στο ταξί με τους τουρίστες.
0: Έχει έρθει τουρίστες στην Ελλάδα και μπαίνει
1: αμαρτωλή και χαραβέρα. Έτσι, αυτή είναι η διεθνής καριέρα.
0: Κατάλαβες τώρα. Έτσι μαζεύουμε τουρίστες, να ξέρετε.

0: Κάτσε να δω που έχει πανηγύρι και γουρουνοπούλα.
1: Φύγαμε τώρα, φύγαμε. Όπως είμαστε, είμαστε πανέτοιμοι.
0: Όχι, να πάει και τους τουρίστες ο Άλκης κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Loving 7,5. Είναι πρωινό Τετάρτης και λέω, κοίταξε να δεις τώρα με ένα αφιέρωμα σε τραγούδια τα οποία μιλάνε για κάτι συγκεκριμένο, πώς μπλέκονται όλα μαζί. Να, μπλέκονται τραγούδια τα οποία είναι όπως είναι η Χαραβέρα, από πανηγύρι, από τέτοιο στυλ, σε ξένα τραγούδια, στο Ρόμπι Williams. Τι ακούσαμε,
1: Aerosmith.
0: Ναι. Να σου πω κάτι,
1: ναι.
0: Τώρα δεν ξέρω τι να κάνω. Να σας το γυρίσω καπάκι όλα ανάποδα.
1: Ναι.
0: Να σας το γυρίσω ανάποδα.
1: Στο ίδιο στυλ.
0: Ή να σας κρατήσω λίγο έτσι, ναι. Λίγο να πάμε σε, δηλαδή, σε ένα Τζόνι Πάγο και τα λοιπά και ξυλοκάρπια.
1: Να μας αποτελειώσεις θα έλεγα και μετά.
0: Α,
1: αφού θα είμαστε
0: φάση.
1: Ξέπνοοι από το χορό.
0: Εντάξει.
1: Τέτοια θέλω, κατάλαβες.
0: Αφού
1: μετά
0: το λες,
1: θα αλλάξουμε το στυλ.
0: Αφού το λες, Βασίλης Τερλέγκας, Άγγελος Βασιλάκης Τερλέγκας.

0: Έλα, να σου πω κάτι. Εσύ που είσαι 80s, 90s, ναι. Για σένα που ακούς, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχεις κάψει ένα βράδυ στο Βασίλη Τερλέγκα.
1: Βασίλη Τερλέγκα, δεν γίνεται, παιδιά.
0: Ο οποίος είναι μία κατηγορία μόνος του.
1: Έτσι.
0: Και ο Βασίλης είναι μία κατηγορία μόνος του.
1: Τι
0: στιγμές έχει περάσει και ο Βασίλης Τερλέγκας. Κι όμως τα παίρνω τις τροφές, εσύ αν θέλεις, κοιτάζε με.
1: Και η Ρούλα λέει και έλεγα, λέει πως λόγω του θέματος σήμερα το αφιέρωμα θα πήγαινε πιο ρομαντικά. Δεν είναι ρομαντικός ο Βασίλης Τερλέγκας. Μ' αρέσει, λέει, πως με εκπλήσετε πάντα στα αφιερώματα. Σκοπός είναι αυτός.
0: Γι' αυτό τα κάνουμε τα αφιερώματα, γιατί πραγματικά είναι αυτή η έκπληξη, ρε παιδί μου. Κάθε φορά δηλαδή πιάνεις ένα θέμα και ξαφνικά βγαίνουν τόσα τραγούδια ελληνικά και ξένα.
1: Και από όλα τα είδη.
0: Από όλα τα είδη και μπλέκονται όλα μαζί.
1: Όλα.
0: Τώρα, αφού με θέλετε έτσι και αφού βλέπω έρχονται μηνύματα, όχι πήγαινε το έτσι.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορούσα να μην βάλω, παιδιά, ένα Νικολάκη Οικονομόπουλο. Δεν γινόταν. Δηλαδή, ένα Οικονομόπουλο. Δεν υπήρχε τώρα περίπτωση να μην τα ακούσουμε.
1: Δεν θέλουν να κατέβουν από το ταξί οι τουρίστες.
0: Βέβαια. Tourist, stay there.
1: Το update σας κάνει.
0: Pay more, stay there.
1: Νίκος Οικονομόπουλος. Το έκτοτος άγγελος, άστα τώρα, δεν μεταφράζει.
0: Εντάξει.
2: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί.

0: Κατάλαβε τι έγινε. Οι τουρίστε λέει δεν θέλουν να κατέβουν από το. Πού να πάνε οι άνθρωποι.
1: Εδώ.
0: Σου λέει τι ωραία περνάτε εσεί εδώ στο Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία είσαστε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εξάγει πολιτισμό που λέει και η Βαρβάρα.
0: Ναι, ναι, κανονικότατα. Λοιπόν, όλα αυτά τα τραγούδια δέσανε εδώ στον Love 97,5. Γιατί κάθε Τετάρτη έχουμε αφιέρωμα και σήμερα το αφιέρωμά μα είναι στα τραγούδια τα οποία μιλάνε, έχουν στο στίχο του μέσα τη λέξη άγγελο, άγγελη κτλ. Εντάξει, οπότε έχετε στείλει πάρα πολλά τραγούδια και τα έχουμε ακούσει μέχρι στιγμή και να ξέρετε να δω τι θα προλάβουμε να παίξουμε γιατί έχουμε άλλα τόσα.
1: Για να μην το τέλο. Να κάποια παίξουμε.
0: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Θα παίξουμε αυτά που έχετε στείλει περισσότερο ή περισσότεροι. Λοιπόν, όμως κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα διότι έρχεται το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Αγγελικά θα περάσετε ούτως ή άλλως και σε αυτό το ταξίδι γιατί το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 σας έχουμε πει ότι είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Δηλαδή. Είναι αυτό που λέω, ότι ό,τι και αν έχετε ακούσει από ταξίδια, που πάρα πολλά ραδιόφωνα κάνουν ταξίδια, αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ, κάθε εβδομάδα και ένα διαφορετικό ταξίδι, κάθε εβδομάδα και ένας διαφορετικός προορισμός, δεν έχει μάτα ξαναγίνει, να ξέρετε. Μόνο εδώ στον Love 97,5, πάνω από 30-35.000 ευρώ πήγαμε πέρσι, φέτος έχουμε φτάσει, θα φτάσουμε σχεδόν 40.000 ευρώ σε ταξίδια.
1: Φανταστικά τα ταξίδια μας. Μην χάνετε την ευκαιρία να τα διεκδικείτε. Κάθε εβδομάδα έχουμε ένα διαφορετικό τριήμερο, τετραήμερο, ένα φανταστικό ταξίδι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχουμε πολλά προγραμματισμένα. Αυτή την εβδομάδα πάμε στην Αρκαδία, υπέροχα στην Αρκαδία.
0: Που είναι τι ωραία.
1: Φανταστικά
0: τι ωραία.
1: Στην Αρκαδία και θα μείνουμε στο Αρχοντικό Λεοντάρι. Τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας. Ένα ιστορικό κτίριο του 1869. Είναι το Αρχοντικό Λεοντάρι που κρατά ζωντανή την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Παράλληλα όμως προσφέρει και όλες τις ανέσεις μιας ξεχωριστής διαμονής.
0: Να ξέρετε ότι έχει ζεστούς χώρους, έχει προσεγμένη διακόσμηση, έχει παραδοσιακά στοιχεία και η φιλοξενία του που χαρακτηρίζει την Αρκαδία συνθέτουν ένα σκηνικό ιδανικό για όσους θέλουν να ζητήσουν έτσι λίγες μέρες ηρεμίας, χαλάρωσης και αυθεντικής απόδρασης. Αν δεν έχετε μπει, να μπείτε οπωσδήποτε. Αρχοντικό Λεοντάρι .gr είναι το site, αλλά να μπείτε και στο Instagram και στο Facebook γιατί θέλω να το δείτε. Όταν στέλνετε μηνύματα, θέλω να βλέπετε σε ποια ξενοδοχεία θα πάτε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν το βλέπει, δηλαδή τώρα το συγκεκριμένο, μόλι το δείτε, θα καταλάβετε τώρα πώ θα περάσετε. Καταλαβαίνει, το κάνει εικόνα αμέσω, παιδί μου. Λε, θα πάω εκεί πέρα στο Λεοντάρι, το οποίο είναι καταπληκτικό. Το οποίο Λεοντάρι πρέπει να σα πω ότι είναι και ένα ιστορικό παραδοσιακό οικισμό με μεσαιωνικό κάστρο, το οποίο δεσπόζει στο λόφο και με πάρα πολλά σημαντικά βυζαντινά μνημεία να θυμίζουν τη μακραιώνη ιστορία του τόπου. Οπότε, Αρχοντικό Λεοντάρι, θέλεις να πας?
1: Θέλεις.
0: Πάρε κινητό, σήμερα είναι Τετάρτη, επειδή δεν θα καλέσουμε κάποιον. Mm-hmm. Δύο
1: κάνουμε...
0: τυχεροί από εσάς.
1: Θα βγάλουμε δύο τυχερούς.
0: Έτσι,
1: θα κάνουμε
0: δύο τυχεροί.
1: Κλήρωση.
0: Θα πάνε στην κλήρωση της Παρασκευής.
1: Ωραία.
0: Οπότε, πάρε κινητό και στείλε μήνυμα αμέσως τώρα.
1: 694-700-1111 ο αριθμός στο Viber. 694-700-1111. Γράφεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη Λεοντάρι.
0: Και όταν λέμε Viber, σημαίνει δωρεάν. Δεν πληρώνεις τίποτα. Σεν, τίποτα. Γράφεις το μήνυμά σου και το στέλνεις. Απλά 694-700-1111. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη Λεοντάρι. Να ξέρετε ότι μέχρι την Παρασκευή έχουμε, δηλαδή, θα βάλουμε δύο σήμερα τυχερούς mm-hmm. και μετά έχουμε άλλες δύο θέσεις. Πέμπτη και το μήνυμα που θα στείλετε σήμερα παίζει και αύριο και μεθαύριο.
1: Παίζει καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.
0: Οπότε θα πρέπει να έχετε το νου σας. Γιατί εντάξει, εκτός από σήμερα, που είναι Τετάρτη, τις άλλες μέρες καλούμε στο τηλέφωνο και πρέπει να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε Love 97,5 καλημέρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα πριν συνεχίσουμε το αφιέρωμά μας, πάμε λίγο να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Για να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό και ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιος. Κυκλοφορείτε με την άνεσή σας εντός εισαγωγικών. Σήμερα έχουμε και το Ρούμπιο που έχει έρθει στην Ελλάδα από χτες το βράδυ. Οπότε θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Οπότε αν μπορείτε να το αποφύγετε, να το αποφύγετε. Ή αν μπορείτε να κινηθείτε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, τώρα κίνηση θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Και έντονο πρόβλημα συνεχίζει να έχει αυτή την ώρα η Αττική Οδός, όπου λίγο μετά τα Ανολιώσια, σχεδόν από το Ζεφύρι, ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι το Μαρούσι. Κατά τα άλλα, η Λεωφόρος Αθηνών συνεχίζει από νωρίς το πρωί με έντονο πρόβλημα από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Η παραλιακή είναι πάρα πολύ καλά, Κατεχάκι χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Κηφισίας επίσης και Μεσογείων μια χαρά, δεν αντιμετωπίζεται κανένα πρόβλημα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τις τιμές της βενζίνης στις 95 σήμερα. 2,069 η χαμηλότερη τιμή, 2,21 η υψηλότερη. Μέσος όρος τιμής σήμερα στην Αττική για την αμόλυβδη την 95 είναι στο 2,16.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Δεσκάτη 7 βαθμούς θα είναι η ελάχιστη θερμοκρασία σήμερα. Και πράσα βρίσκουμε από 82 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
3: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Happy Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς Παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια. Όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 22,99. Ισπανίας 60x120 16,99. Ιταλίας 60x60 18,99. Ισπανία σε στυλ ξύλου 15x90 13,99. Ισπανία 30x60 12,99. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 13,99. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον ΕΣ. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα.

0: Σπέρος Δραμαζώτης στο σημερινό μας αφιέρωμα, γιατί και αυτός έχει τραγουδήσει για τους Αγγέλους. Και αυτό ήταν το σημερινό αφιέρωμα. Έχουμε ακόμα και αρκετά τραγούδια να ακούσουμε. Θα δω τώρα τι θα προλάβουμε μέχρι το τέλος εκπομπής.
1: Ό,τι προλάβουμε.
0: Να θυμίσω όμως ότι αν σας έρχεται στο μυαλό, έτσι, αν έχετε μια τρελή ιδέα, ρε παιδί μου, και θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα και να μας πείτε, ρε παιδιά, κάντε ένα αφιέρωμα την επόμενη Τετάρτη στα τραγούδια που μιλάνε γι' αυτό.
1: Να μας το στείλετε.
0: Να μας το στείλετε, παιδιά. Ναι. Αν σας έρθει κάτι στο μυαλό.
1: Να ετοιμάσουμε ένα τέτοιο αφιέρωμα.
0: Θα το ψάξουμε, αυτά που θα μας στείλετε, θα δούμε πόσα, τι μπορούμε να βγάλουμε, τι λαβράκια μπορούμε να πιάσουμε.
1: Αν έχει αρκετά τραγούδια, ούτως ώστε να γίνει ένα αφιέρωμα τρίωρο.
0: Έτσι, και θα πάμε στο επόμενο αφιέρωμά μας την επόμενη Τετάρτη. Λοιπόν, τώρα. Τι να διαλέξω, δεν ξέρω τι να διαλέξω τώρα από αυτά τα δύο. Είναι δύο εξαιρετικά τραγούδια και τα δύο. Το ένα ξένο, το άλλο ελληνικό.
1: Ναι. Τα έχετε ζητήσει και τα δύο.
0: Πολύ,
1: γιατί
0: πολύ,
1: πολλά μήνυματα.
0: Πολύ τα έχετε ζητήσει. Λοιπόν, με ποιο να ξεκινήσουμε, το ξένο.
1: Ναι.
0: Μιας και ακούσε μέρος Ραμαζώτη, πάμε καπάκι σε κρένο. Οι Scorpions, Send Me an Angel.

0: Και εδώ θα κάνω και την ερώτηση. Εσείς έχετε δει την τελευταία συναυλία των Scorpions?
1: Όχι.
0: Την έχετε δει?
1: Μιλάς, θα ξανάρθουν. Για μια τελευταία φορά θα ξανάρθουν.
0: Η τελευταία συναυλία των Scorpions έχει γίνει σαν το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι. Είναι εξαιστενία πλέον. Έχετε δει την τελευταία συναυλία των Scorpions?
1: Θα ξανάρθουν. Μην ανησυχείτε καθόλου. Για μια τελευταία φορά θα ξανάρθουν.
0: Οι οποίοι μας λατρεύουν, να ξέρετε, εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Και εμείς επίσης.
0: Η Ελλάδα είναι από τις χώρες που ούτως ή άλλως τους Scorpions τους είχε κορυφή. Εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Η σχέση μας με τους Scorpions είναι σαν αυτά τα ζευγάρια που χωρίζουν και τα ξαναβρίσκουν συνέχεια.
0: Μα δεν νομίζω ότι χωρίσαμε ποτέ με τους Scorpions. Νομίζω ότι όποτε έρχονται οι Scorpions είναι οι Scorpions.
1: Έρχονται και λένε τελευταία συναυλία, είναι σαν το χωρισμό. Τώρα τέλος. Χωρίζουμε οριστικά και ξαναγυρίζουμε.
0: Ξανά από την αρχή.
1: Κατάλαβες, είναι μια τέτοια κατάσταση.
0: Μπορεί να είναι και το μοναδικό ξένο συγκρότημα που έχει έρθει τόσες φορές.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε, και όχι συγκρότημα το οποίο δεν έχει επιτυχίες, συγκρότημα το οποίο είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο, κορυφαίο και έχει και τεράστιες επιτυχίες. Και έχουν έρθει και στα καλά τους. Δεν έχουν έρθει. Αφού έχουν περάσει τα χρόνια, λένε κάτσε να πάμε και από την Ελλάδα. Έχουν έρθει οι Σκόρπιονς, έρθει και αγαπάνε και πολύ η Ελλάδα, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, τώρα, σας είχα πει ότι έχω δύο τραγούδια, ένα ξένο, ένα ελληνικό.
1: Και αφού είμαστε σε αυτό το στυλ, να ακούσουμε και το ελληνικό.
0: Ναι, αφού είμαστε
1: τώρα.
0: Στο μπαλάντε, τώρα δεν γίνεται, δεν γίνεται να μην ακούσουμε ένα Γιάννη Κότσιρα.

0: Ένα Γιαννάκη δεν μπορούσαμε να ακούσουμε. Δηλαδή δεν γίνεται. Δηλαδή ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για άγγελο και τι τραγουδάρα μιλάμε είναι αυτή. Όλα αυτά μαζεμένα εδώ στο αφιέρωμα του Love 97,5 που κάνουμε κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη πιάνουμε ένα θέμα, τσουπ, τσιμπάμε. Σήμερα είχαμε το θέμα μας, ήταν οι άγγελοι.
1: Ακούσαμε εξαιρετικά τραγούδια.
0: Και
1: από όλα τα είδη μουσικής.
0: Και πώς ακόμα έχουμε. Δηλαδή, έτσι όπως τα βλέπω τώρα.
1: Δεν θα προλάβουμε.
0: Δεν προλαβαίνεις.
1: Θα επανέλθουμε όμως κάποια στιγμή.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε σε διαγωνισμό, παιδιά. Γιατί έχουμε το αφιέρωμά μας, έχουμε όμως και τους διαγωνισμούς μας. Και επειδή ξέρω τώρα όλοι ότι σκέφτεστε και επιστρέψετε στην καθημερινότητα και σκέφτεστε και λέτε, ρε παιδί μου, πρέπει να κάνω και ένα σέρβις στο αυτοκίνητο, το αυτοκινητάκι μου, πρέπει λιγάκι να πάω να το προσέξω και να τα προσέχετε τα αυτοκίνητα, παιδιά, γιατί κυκλοφορούμε. Αυτά.
1: Ναι, μην πηγαίνετε όπου να είναι.
0: Και μην πηγαίνετε όπου να είναι και να τα προσέχετε να μην το αφήνετε.
1: Να κάνετε και τα σέρβις, ό,τι χρειάζεται.
0: Να μην τα αφήνετε. Παιδιά, δηλαδή κυκλοφορούν ολόκληρες οικογένειες με τα αυτοκίνητα και οφείλουμε να τα έχουμε έτσι όπως πρέπει να είναι για να μπορούν να κυκλοφορούν σωστά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Ακόμη και παλιότερο να είναι το αυτοκίνητό σου, πρέπει να το έχεις συντηρημένο σωστά. Τώρα θα μου πεις είναι παλιό, συντηρείται και πάρα πολύ καλά.
1: Εννοείται.
0: Ειδικά αν έχεις πάει στο κεράτσα Racing Services, να ξέρετε ότι το αυτοκίνητό σας ακόμη και παλιό να είναι, θα βγει κουκλή.
1: Συνεργείο θα σας το φροντίσουν.
0: Τα πάντα να ξέρετε. Συνεργείο παντός τύπου. Συντήρηση παντός τύπου. Συντήρηση και μηχανολογικές εργασίες. Γενικό και μερικό σέρβις, αλλά και επισκευές και βελτιώσεις.
1: Γιατί χρειάζεται.
0: Μπορεί να το βελτιώσεις κιόλας.
1: Ναι,
0: να το κάνεις, να το πειράξεις. Δηλαδή, γιατί θέλεις, ρε παιδί μου, να του δώσεις το κάτι τι.
1: Ναι, άμα είσαι τέτοιος τύπος, υπάρχει και Ράτσας Racing Services. Ακόμα και γι' αυτό, για να το βελτιώσεις, να το κάνεις έτσι πειραγμένο που λέει ο Δημήτρης.
0: Και τι, μπορεί να θέλεις το αυτοκίνητο και το πειράζουμε λιγάκι.
1: Δηλαδή, περισσότερο.
0: Ναι,
1: τώρα υπάρχουν κάποιοι που τα πειράζουν.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ναι.
0: Πάντα,
1: Ράτσας Racing Services.
0: Έτσι. Λοιπόν, το εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει τη συντήρηση και την επίλυση οποιοδήποτε τεχνικού προβλήματος στο αυτοκίνητό σας, φροντίζοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια με τα πιο αξιόπιστα ανταλλακτικά, αλλά και τις καλύτερες τιμές της αγοράς, που να ξέρετε ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και ο οδηγός γνωρίζει καλύτερα από όλους την οδική συμπεριφορά του οχήματος, και γι' αυτό λοιπόν στην εταιρεία Κεράτσας συζητάνε μαζί σας το πρόβλημά σας, τι σας απασχολεί για το αυτοκίνητο και προτείνουν την καλύτερη λύση με το μικρότερο κόστος. Αυτά θέλω να ακούω. Την καλύτερη λύση με το μικρότερο κόστος. Πάμε λοιπόν στο δώρο που έχουμε για εσάς σήμερα από την Κεράτσας Racing Services. Έχουμε σέρβις αυτοκινήτου αξίας 350 ευρώ, παρακαλώ.
1: Είναι πλήρες το σέρβις.
0: 350 ευρώ.
1: Η αξία του είναι 350 ευρώ. Και όλα αυτά Κεράτσας Racing Services, Χρυσοστόμου Σμύρνης 17 στον Πειραιά. 694-711-11 ο αριθμός μας στο Viber. Στείλε μήνυμα, γράψε ονοματεπώνυμο και τη λέξη σέρβις και μπες στη διαδικασία του διαγωνισμού για ένα πλήρες σέρβις αυτοκινήτου αξίας 350 ευρώ.
0: 350 ευρώ. Το σκέφτεσαι τώρα να στείλεις το μήνυμά σου που είναι εντελώς δωρεάν και να διεκδικήσεις και να κερδίσεις αυτό το δώρο.
1: Παρασκευή κάνουμε κλήρωση.
0: Για να σας δω, να δω ποιοι έχουν ανάγκη για σέρβις σας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Που από ό,τι είδα από τα προηγούμενα μηνύματα είναι πολύ. Λοιπόν, 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. Διεκδικείτε σέρβις αξίας 350 ευρώ για το αυτοκίνητό σας από την εταιρεία Κεράτσας Racing Services. Στέλνετε το μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Θα κλείσω. Θέλω λίγο να πάμε λίγο στο εξωτερικό.
1: Να πάμε
0: να ακούσουμε, γιατί και η Άμπα έχουν τραγουδήσει.
1: Αμέ.
0: Angel Eyes.

0: κάπως έτσι κλείνουμε και το σημερινό μας αφιέρωμα εδώ στον Love 97,5. Και παιδιά, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματά σας που έχετε στείλει από νωρίς το πρωί.
1: Τα τραγούδια σας.
0: Έχετε βοηθήσει πάρα πολύ και θα το κάνετε και την επόμενη εβδομάδα, γιατί την επόμενη Τετάρτη θα έχουμε άλλο ένα αφιέρωμα. Μας έχετε στείλει και πολλές ιδέες. Θα τις βάλουμε κάτω, θα τα τακτοποιήσουμε, θα τα τσεκάρουμε.
1: Και θα επανέλθουμε με καινούριο αφιέρωμα την επόμενη Τετάρτη.
0: Την Τρίτη θα σας ανακοινώσουμε ποιο θα είναι το αφιέρωμα της Τετάρτης. Ναι. Ποιο θα αποφασίσουμε. Ναι. Θα κάνουμε το ψάξιμό μας εκεί πέρα αυτά που ψάχνουμε, τα YouTube μας και τα Spotify μας και όλα.
1: Θα κάνουμε τα meeting.
0: Τα meeting για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο αφιέρωμα.
1: Ωραία. Και αφού φροντίσαμε λοιπόν και το αυτοκίνητό μας, καλό είναι να φροντίζουμε και την υγεία μας. Οπωσδήποτε πρέπει να φροντίζουμε την υγεία μας. Υπάρχουν τα νοσοκομιακά προγράμματα Synet Health τη Ινδέα, όπου έχει αξιόπιστη κάλυψη για εσένα και την οικογένειά σου με πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Νιώσε σιγουριά ότι και αν συμβεί με τη Ινδέα, το σύν στην ασφαλειά σου. Μάθε περισσότερα στο Ινδέα.gr ή συμβουλέψου τον ασφαλιστή σου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό, παιδιά. Ευτυχώς οι μέρες αυτές είναι καλές.
1: Δηλαδή, τουλάχιστον
0: οι τουρίστες που έρχονται βλέπουν ελιακάδα. Γιατί όχι τίποτα άλλο. Θα νομίζουν ότι εμείς Σεπτέμβρη και Οκτώβρη έχουμε βροχές και καταιγίδες. Όχι, έτσι είμαστε. Έτυχε. Κανονικά έτσι είμαστε. Λοιπόν, να μείνετε συντονισμένοι στον Love 97,5. Σε λιγάκι έρχεται η Βάσο Λούκα. Για τις επόμενες 3 ώρες θα είναι μαζί σας. Και εμείς το ραντεβού μας το ανανεώνουμε για αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς. Και το λέω το 7.
1: Παρασκευή.
0: Ναι, και το λέω και άνετα το 7. Γιατί
1: 7
0: είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ καθημερινά. Εντάξει. Αν αλλάξει κάτι θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Θα το καταλάβετε.
0: Θα το καταλάβετε. Θα πάρετε το μήνυμα. 7 η ώρα το πρωί θα είμαστε εδώ στον Love 97,5. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο πρωινό. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Πολλά φιλιά. Καλή σας μέρα.

0: πολέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

life. Love 97,5 It's my life. John, υπέροχος Bon Jovi. Η αφίσα σε κάθε κοριτσίστικο δωμάτιο εκεί στα 90s, στα τελειώματά του, στις αρχές του, πάντα, εγώ θα έλεγα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Ημέρα Τετάρτη, μία από τις όμορφες ημέρες αυτής της, όχι και τόσο φθινοπορεινής εβδομάδα, σε άνοιξη φέρνει. Για όσο κρατήσει αυτό. Κάντε τις βόλτες σας, χαρείτε τις μέρες όσο μπορείτε παραπάνω, με εμάς φυσικά και τους μουσικάρες μας που πας χωρίς εμάς. Είμαι η Βάσο Λιούκα, κοντά σας μέχρι τη μία. Θα τον θυμόμαστε πάντα, Γιώργος Μαζωνάκης, εγώ τη ζωή μου.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Υπάρχει ένα mini lockdown στο κέντρο της Αθήνας από χθες, λόγω Ρούμπιο. Έως το πρωί της Πέμπτης θα κρατήσει. Σήμερα η κορύφωση των μέτρων με αφορμή τις μετακινήσεις και συναντήσεις που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ευτυχώς υπάρχει καλοκαιρία που θα επιμείνει, ναι, μέχρι τις 9-10 Οκτώβρη. Μετά η θερμοκρασία θα πέσει. Δεν έχουμε άλλες πληροφορίες. Κάτι για βροχή ακούγεται, το πόσο ελπίζω. Λίγο, αρκετά πια. Για να δούμε λοιπόν. Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά, ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές. Το ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται.
2: Ναι.
1: Σηκώνεται πάνω και λέει: τι, κυρία, πρέπει να ντρέπεστε. Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά? Θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα,
2: ναι.
1: Ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, σηκώνει και λέει: ναι, παιδί μου, πες μου, λέει: κυρία, κυρία, είναι η κόρη του ματιού. Μπράβο, παιδί μου.
2: Ωραία.
1: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, του λέει: Ανούλα μου, πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Έτσι και να ξέρεις.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
9: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

για την πρεμιέρα της ταινίας του Θυσία. Έκανε γυρίσματα στην Ελλάδα με Βενσάλ Κασέλ, Τζον Μάλκοβιτς και Σάλμα Χάγκια, και όποιοι είναι πρωταγωνιστές της ταινίας. Γυρίσαμε, λέει, σε απίστευτες τοποθεσίες στη Βόρεια Ελλάδα, κοντά στη Δράμα, στο ηφαίστειο της Σαντορίνης. Η Ελλάδα σίγουρα μου φαίνεται σαν σπίτι, ελληνική καταγωγή, γαρ. Με τους Έλληνες έχω κοινά χαρακτηριστικά, όπως το χιούμορ, την αίσθηση της τραγωδίας, αυτό πια, τη μελαγχολία και το τσίπουρο. Α, το τσούζουμε. Ε, Ρωμαίν. Θα ήθελα όμως να μάθω ελληνικά, είναι, να μάθεις. Είμαι 45, λέει, μέχρι τα 50 να μάθω να τα μιλάω. Ε, βέβαια. Πάντως, ξέρουμε πού θα τον βρούμε όταν εγκαταλείψει το σινεμά. Σκεφτόμουν, λέει, και σκέφτομαι συχνά να γίνω βοσκός στην Αρκαδία, στο χωριό μου, τον τόπο καταγωγής του δηλαδή. Ναι, να μάθεις ελληνικά όμως. Πώς θα σε αλλαγάς τα πρόβατα. Μάλιστα, ωραίος. Love 97,5.

Love 97,5. Και τι δύσκολο είναι. Ειδικά για τους Ιάπωνες που δουλεύουν ακόμη και όταν απεργούν και τους λείπει ξεκούραση, νομίζω πως δεν θα έχουν πρόβλημα. Διαγωνισμός ύπνου λοιπόν στην Ιαπωνία με έπαθλο 11.000 ευρώ. Το έκανα μετάφραση στα ευρώ, κατάλαβες. Αρκεί να κοιμηθούν για 90 λεπτά. Καλά. Σιγά τα αυγά. Σε απαλά στρώματα, λέει, με χαμηλό φωτισμό, μπα τίποτα, κανένα πρόβλημα. Το έπαθλο πάει στον καλύτερο υπναρά. Τα πιο ξεκούραστα λεφτά, αυτά. Τι είναι 90 λεπτάκια, τίποτα δεν είναι, ειδικά για έναν Ιάπωνα που λέμε ότι κουράζεται και δουλεύει πολύ, τίποτα. Για ελάτε και προς τα δω, εκεί είναι εύκολο το όλο σκηνικό, για ελάτε και προς τα δω, να δούμε. Love 97,5.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5, το παιχνιδιάρικο Soup Soup Song από τη ΣΕΡ. Και με αυτό σας καλημερίζω στη δεύτερη την ώρα μας. Ο μήνας έχει 7, Σέργε, Βάκχε και Πολυχρόνη. Πολυχρόνη. Υπάρχουν γιορτούλες και σήμερα, γιορτάζουν τα παιδιά. Είμαι η Βασολιούκα, θέλετε μουσικάρες που να σας ταξιδεύουν πίσω στα 80s, 90s, zeros. Εδώ να μείνεις, που λέει και το τραγούδι. Προκαλείς, άλλο τραγούδι, από Μιχάλη Ρακιντζή, αμέσως τώρα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

Five sellers. Μαρίνου Γερουλάνου 137 στην Αργυρούπολη. Το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι το super, το top wine bar sushi που υπάρχει. Και έχουμε διαγωνισμό, ναι, με δώρο ένα μπουκάλι κρασί από το βραβευμένο κτήμα Θωμαίδη και σούσι να συνοδεύσετε. Για δύο παρακαλώ. Και σήμερα λοιπόν, η επιλογή στο κρασί δική σας. Θέλετε λευκό, ροζέ, κόκκινο, ό,τι θέλετε. Το δώρο ισχύει για όλες τις μέρες πλην Παρασκευής και Σαββάτου. Το έχουμε πει καλύτερα, Παρασκευή και Σάββατο όλο και κάτι. Όμως στις καθημερινές μια ευχάριστη έκπληξη. Πας, πίνεις το κρασάκι σου, απολαμβάνεις με την παρέα σου κουσκούς και τα λοιπά, αποφορτίζεσαι και όλα καλά και ωραία. Στο μαγαζί που λειτουργεί και ο Σκάβα υπάρχει τεράστια ποικιλία από διεθνείς και ελληνικούς αμπαλιώνες και πολλά άλλα ποτά. Θέλετε? Εάν ναι, στείλτε μηνυματάκι στο Viber. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Σούσι. Αποστολή στο 694-700-1111 για 5 sellers λοιπόν. Καλή επιτυχία!

0: Τη Μίξ με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
7: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
6: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
8: Όσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες.

Love 97,5. Το 1963 διαβάζω εδώ, στο ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης, σε μία γωνίτσα υπήρχε έκθεμα με το πιο επικίνδυνο ζώο στον κόσμο. Το μόνο που περιείχε ήταν ένας καθρέφτης. Περνούσες και έβλεπες τον εαυτό σου. Πιο επίκαιρο από ποτέ. Δυστυχώς και πολύ αληθινό. Γιατί τρομάζουμε όταν βλέπουμε ένα λιοντάρι, ένα καρχαρία? Υπάρχει είδος πιο επικίνδυνο από τον άνθρωπο, τον ίδιο τον άνθρωπο? Πικρή αλήθεια. Μάλιστα, 1963, από τότε. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 είναι η εποχή της μιλόπιτας, του μουστοκούλουρου και του ρωθιού. Τρελαίνομαι, αγαπημένα όλα. Και η μιλόπιτα με τη ζύμη, τα μήλα και την κανελίτσα, όνειρο. Άμα βάλεις και μία μπάλα παγωτό, τώρα έχει ζέστη, βάλε. Όνειρο πραγματικό. Ένα γλυκό που προέρχεται, λέει, από την Αγγλία. Η πρώτη συνταγή εμφανίστηκε της μιλόπιτας το 1381. Τάρτα τατέν, η γαλλική εκδοχή. Εμείς τότε το μεσαίωνα και πιο παλιά είχαμε τη μελόπιτα, τη φημισμένη. Αλλά αν ψάξουμε, μπορεί και να βρούμε ίχνη του γλυκού της μελόπιτας και στην αρχαία Ελλάδα. Ψέματα, όλα από εδώ έχουν ξεκινήσει. Γιατί όχι και η μελόπιτα. Τι ωραία να είχαμε τώρα και το καφέ μας. Πας να φέρεις και για σένα. Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Έτσι, τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
1: Και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
3: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
7: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον ΛΑΒ 97,5.

Love 97,5 Fallen in love with you για όλους τους ερωτευμένους από UB40. Τρίτη ώρα μαζί. Καλημέρα, είμαι η Βασολούκα και αυτή την ώρα μουσικάρες. Θα το διαπιστώσετε αν μείνετε εδώ συντονισμένοι. Καλημέρα καινούργια μου αγάπη, το λες αν το νιώθεις, πες το. Καλώς όρισε το νέο που έρχεται, από την απόλυτη φυσικά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άλλαξε η εποχή, άλλαξε η διάθεση. Η μουσική που αγαπάς όμως μένει πάντα εδώ. Love 97,5. You can go to Harvard.

Love 97,5 τον έχαμε συνηθίσει για επικίνδυνες αποστολές και ρόλους περίεργους τέτοιους, τον Tom τον Cruise λέω. Γι' αυτό και η ταινία Digger δεν ξεκίνησε και τόσο καλά. Βούλιαξε στο box office, όπως λένε οι ειδικοί, όσοι ξέρουν, μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική έκανε, 20 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, που αυτό είναι σκάνδαλο, δεν τα έφερε τα λεφτά του. Το κόστος του φιλμ, να ενημερώσω, άγγιξε τα 150 εκατομμύρια δολάρια. Από εκεί καταλαβαίνετε τη χασούρα. Είπε και ο Τόμ να τσαλακωθεί λίγο, να φανεί πιο μεγάλος, με κυλίτσα, ερωμένα μαλλιά, άλλο ρόλο, και δεν του βγήκε. Ρίσκο. Κάποιοι ηθοποιοί τελικά αρέσουν σε συγκεκριμένο μοτίβο. Κασκαντεριλίκια. Γύρνα πίσω, Τόμ. Δεν ξέρω. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά έτσι όπως δείχνουν για αρχή τα πράγματα, για να δούμε στην πορεία. Love 97,5.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Λοιπόν, αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber ή Love 97,5 Athens από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνει σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan και την Caronis ηλεκτρικά.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5 και κάπου εδώ σας αφήνω ένα μεγάλο ευχαριστώ lovers μου που ήσασταν και σήμερα εδώ στην παρέα μας, αύριο πάλι στις 10 done. Έτσι. Ακολουθεί η Νεφέλη Ουρανού με τις αστρολογικές της προβλέψεις, που ο Σιδώνας Γιαννόπουλος έρχεται αμέσως μετά. Από τη Βάσο Λούκα πολλά πολλά φιλιά. Να σας προσέχετε.

λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού. Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Ερμής και ανάδρομοι Αφροδίτη σήμερα ξαναφέρνουν παλιές ιστορίες, ενώ Άρης και Ουρανός φέρνουν εκπλήξεις. Με λίγα λόγια, μην εκπλαγείτε αν χτυπήσει τηλέφωνο από εκεί που δεν το περιμένατε. Κριέ μου, μια ξαφνική ευκαιρία θέλει γρήγορη κίνηση. Τόλμησε, αλλά σκέψου πρώτα, έστω για λίγο. Ταύρε μου, παλιές σχέσεις ή συζητήσεις επιστρέφουν. Άκουροι έχουν να πούν, αλλά μην δώσεις και κλειδιά από την πρώτη μέρα. Δίδυμε, στη δουλειά μπορεί να βρεις ξαφνικά τη λύση που έψαχνες. Σημείωσέ την πριν σου έρθει άλλη ιδέα. Καρκίνε μου, ερωτικά κάτι από το παρελθόν σε απασχολεί. Θυμήσου όμως γιατί έγινε παρελθόν. Λιοντάρι μου, ο Άρης στο ζώδιό σου σε κάνει τολμηρό. Άλλαξε ό,τι δεν λειτουργεί, αλλά όχι όλη σου τη ζωή μέχρι το μεσημέρι. Παρθένε μου, μια κουβέντα ξεκαθαρίζει παρεξήγηση. Μην την αναλύσεις μετά ξανά από την αρχή. Ζυγέ μου, οικονομική υπόθεση επιστρέφει για διόρθωση. Ευκαιρία να κλείσεις σωστά αυτή τη φορά. Σκορπιέ μου, Ερμής και Αφροδίτη συναντιούνται στο ζώδιό σου. Παλιός έρωτας, παλιό μήνυμα. Κοίτα πρώτα ποιος στέλνει και μετά χαμογέλα. Τοξότη μου, μια αλλαγή σχεδίων μπορεί τελικά να σου βγει σε καλό. Μην αντισταθείς από συνήθεια. Εγώ και ρε, μια γνωριμία ή συνεργασία ανοίγει νέο δρόμο. Μην ψάξεις αμέσως που είναι το ρίσκο. Υδροχόε μου, επαγγελματικά μπορεί να έρθει ξαφνική εξέλιξη. Δείξε τι μπορείς χωρίς να εξηγήσεις όλο το κόνσεπτ. Και ηχθή μου, μια παλιά ιδέα αξίζει δεύτερη ευκαιρία. Οι άνθρωποι όχι πάντα, οι ιδέες ναι. Και αυτά είδαν τα άστρα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και αύριο θα ξανακοιτάξω ψηλά. Για να ξέρετε εσείς τι σας περιμένει εδώ κάτω.

Η δική σου εποχή. Ο δικός σου Love 97,5. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Σάμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.
4: Με την πρώτη μάτια τρελαθήκαμε.
3: Love 97,5.

Λίγο μετά τη μία στο Λαβ στους 97,5 στο ξεκίνημα είμαστε ακόμα μια ημέρα. Μεσημέρι είναι. Οπότε ένα new day has come, νομίζω ότι ταιριάζει γενικότερα και όσον αφορά νέες αρχές και νέα ξεκινήματα σε ζωές, αλλά ξεκινάει και στο απλό ξεκίνημα μιας ακόμα όμορφης, ελπίζουμε, ημέρας. Μέχρι και τις 3 θα πάμε παρέα, new day has come από τη Celine Dion για να σας πούμε την καλησπέρα μας. Εδώ στις 97,5 του Love, εδώ που μέχρι και τις 3 θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Έρχονται αγαπημένα κομμάτια. Για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, θα πάμε βόλτα στη δεκαετία του 2000, νομίζω με τον καλύτερο τρόπο, με δηλώσεις του τύπου «Είμαι καλά», με το ομότιτλο κομμάτι από τον Ισαΐα Ματιάμπα, θα προηγηθεί ο πρίγκιπας, ο αξέχαστος Prince και το «When Doves Cry», και πριν από όλα αυτά, εντός μουσικών συνόρων, είναι αρχές δεκαετίας των 90s, όταν η Άννα Βίσκη κυκλοφορούσε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της καριέρας της, με τίτλο «Είμαι», και πάμε να θυμηθούμε το ομότιτλο κομμάτι. Αυτά είναι τα τραγούδια που έρχονται για καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, φυσικά, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 3. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπέροχο Everybody Wants to Rule the World από τους Tears for Fears, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε εδώ στο Love και τους 97,5 εδώ που και σήμερα πάμε παρέα μέχρι και τις 3. Εννοείται ότι τα λέμε και σήμερα με δύο τρόπους επικοινωνίας. Πάμε να τους θυμίσουμε. Ο ένας φυσικά είναι το site του Love, loveradio.gr, η διεύθυνσή του. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, αλλά μπορείτε πατώντας και πάνω στο play που θα σας εμφανίσει ο player με το που θα μπείτε στο site, να μας ακούσετε διαδικτυακά. Είναι μια επιλογή που κάνει πάρα πολλοί κόσμος. Και βέβαια υπάρχει πάντα και το Viber του Love, 694-711-11, όπου μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα και εκεί. Πάμε από τους Tears for Fears και το Everybody Wants to Rule the World από καθαρό αίμα 90s σε καθαρό αίμα 80s, με ένα συγκρότημα που δεν έκανε πολλά τραγούδια, εξελίχθηκε λίγο σε όχι one hit αλλά σε some hits wonder. Ήταν η Imagination που άφησαν 2-3 τραγούδια κλασικά και φυσικά το πιο κλασικό από αυτά, το τραγούδι Just an Illusion που έρχεται ευθύς αμέσως.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβ 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβ 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
2: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
5: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? ΛΑΒ 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5, λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Κλασικά πάμε στο χώρο των πλατφορμών με κάτι καινούργιο, κάτι εντυπωσιακό, γιατί είναι από τα πιο αγαπημένα όλων των εποχών όσον αφορά το χώρο των κόμιξ. Και σίγουρα χαιρόμαστε όταν βλέπουμε παλαιότερα, αρκετά παλαιότερα κλασικά κόμιξ να περνάνε στην εποχή του animation και να γίνονται ταινίες ή σειρές. Ο λόγος για ό,τι πιο κλασικό από τα γαλλόφωνα κόμιξ, δηλαδή για Asterix και Obelix. Asterix και Obelix λοιπόν και η μάχη των αρχηγών είναι το βιβλίο από τη σειρά των Asterix και Obelix που έγινε ωραιότατη σειρά 5 επεισοδίων. Ειδικά για το Netflix βλέπουμε τους δύο χαρακτήρες, εδώ είναι όλο το ωραίο, να παραμένουν ολοειδοί όπως τους ξέρουμε μέσα από τα κόμιξ Asterix και Obelix. Βοήθησε, υποθέτω, όχι μόνο το animation, βοήθησε πλέον και το AI που έχει εισβάλει στο χώρο της δημιουργίας των σειρών. Μία σειρά λοιπόν 5 επεισοδίων στα γαλλικά. Πολύ καλοφτιαγμένη, με τους ήρωες να μην απογοητεύουν, με την όλη έτσι υπόθεση να είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά το κυριότερο και πραγματικά είναι χάρμα οφθαλμών. Το έχουν φτιάξει τόσο ωραίο που ειδικά οι fans που διαβάζατε μικρή Asterix και Obelix δεν θα απογοητευτείτε καθόλου. Είναι και σύντομο, είναι 5 σχετικά μικρά επεισόδια και το βλέπει κανείς πολύ ευχάριστα. Asterix και Obelix λοιπόν, καινούρια σειρά στο Netflix από τον τίτλο Asterix και Obelix, η μάχη των αρχηγών, μιας και όπως ξέρουμε οι οπαδοί που διαβάσαμε Asterix υπάρχουν πολλά επεισόδια και πολλά serial έντυπα όσον αφορά τα συγκεκριμένα κόμιξ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάο Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
1: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Λέμο Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμπαση.
5: Θα πνιγείτε στα γέλια.
4: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.
8: Αρκίσου να μην χωρίσουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά.
7: Love 97,5.

Εδώ λίγο μετά τις 2 επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με αυτό το τραγούδι με τον Τίλτο Σιδηρόδρομο και ένα υπέροχο σόλο πιάνο από τον εξειδικευμένο άλλωστε του είδου Σερτόν Τζον στο τραγούδι I don't wanna go on with you like that, για να σας υποδεχθούμε με αυτό το late 80s κομμάτι στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα hit του Elton John εκείνη την εποχή, 1988 από ό,τι θυμάμαι. Το έχω συνδυάσει άλλωστε με το ξεκίνημά μου στο ραδιόφωνο, γιατί τότε ξεκινούσα και πραγματικά το συγκεκριμένο κομμάτι, επειδή όταν ξεκινούσα η εκπομπή μου ήταν σε μια εκπομπή έτσι δημοσιογραφικών σταθμών που κάθε εκπομπή ήταν ο δικός της κόσμος. Η εκπομπή δική μου, ο κόσμος της, ήταν πλάκα-πλάκα αυτό που είναι σήμερα ο Love, δηλαδή έπαιζε ελληνικά και ξένα και συνήθως σε ακουστικά κομμάτια ή πολύ αγαπημένα όπως αυτό εδώ. Το I don't wanna go on with you like that που ήταν τότε νέα κυκλοφορία. Εδώ μέχρι και τις 3 θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, αγαπημένα τραγούδια έρχονται για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μία βόλτα στο 2000, στη δεκαετία του 2000 με ελληνικό τραγούδι θα την κάνουμε σε λίγο με τον Αντώνη Ρέμο να τραγουδάει «Καρδιά μου, μην ανησυχείς». Θα προηγηθεί η Μαντόνα από τα 80's με ένα από τα καλύτερα τραγούδια, από το καλύτερο άλμπουμ νομίζω της καριέρας της, το άλμπουμ Like a Prayer, και πριν από όλα αυτά ελληνικά 90's είναι η Κέτη Γαρμπή που τραγουδάει και αν ξυπόλει τη χορεύει με σημαία της μια φούστα, και τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε στο σενάριο του τραγουδίου που έρχεται, που αξίζει να σας πω ότι το έχει γράψει ο Κώστας Τουρνάς.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάδα 97,5 και ένα τραγούδι που κι αν το έχουμε ακούσει και στην ελληνική του εκδοχή, μιας και είχε γίνει τεράστια επιτυχία και η ελληνική του εκδοχή, που μετράει αστεία-αστεία σχεδόν 40 χρόνια ζωής. Η Αλέξια και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος τραγουδούσαν «Κανένας δεν μας σταματά». Ήταν φυσικά η ελληνική version του «Nothing's Gonna Stop Us Now», που μόλις ακούσαμε από τους Starship. Και μιλώντας για μουσική, θέλετε να βοηθήσετε να κάνουμε το Love 97,5 ακόμα καλύτερο. Αφιερώστε λοιπόν μόνο λίγα λεπτά για να μπείτε στην online μουσική μας έρευνα που θα βρείτε στην κοινότητα του Love στο Viber love97.5 Athens από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ακούτε αποσπάσματα των τραγουδιών, μας δέτε τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάτε. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Πάμε για επιστροφή στη μουσική με ένα αγαπημένο κομμάτι. Ο Roy Orbison είναι πολύ ταυτισμένος με το Pretty Woman, ίσως επειδή το κομμάτι χρόνια μετά την κυκλοφορία του είχε ακουστεί στην πολύ πετυχημένη ταινία Pretty Woman, όμως εγώ θεωρώ σκάλες ανώτερο από το Pretty Woman το κομμάτι που έρχεται ευθύς αμέσως, το υπέροχο You Got It.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Μπαίνουν δύο ληστές μέσα σε μια τράπεζα. Φωνάζει ο ένας, ψάξτε τους όλους, ρε! Σε μια γωνία είναι μια γιαγιά. Mm. Λέει ο ένας ληστής, ο ένας άλλος ληστής, λέει και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά. Δεν κατάλαβα. Μετά από λίγο φωνάζει ο αρχηγός, λέει, ρίξτε τους όλους κάτω στο πάτωμα. Πετάγεται ο άλλος, λέει, και τη γιαγιά. Ναι, ρε, του λέει και τη γιαγιά. Μετά από λίγο, λέει, γδίστε τους όλους, έχουμε μεγάλο γλέντι. Λέει ο άλλος, και τη γιαγιά. Πετάει και τη γιαγιά, λέει, ναι ρε και τη γιαγιά. Ναι ρε και τη γιαγιά.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 3, εδώ στο Love, στους 97,5 μεσοβδόμαδα, στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής, προς το τέλος της εκπομπής της Τετάρτης, εδώ που ήμασταν παρέα από τη μία μέχρι και τώρα, ήταν κοντά σας όπως ήταν Αζιανόπουλος και 3 με 5 ακολουθεί εννοείται η Εφη Μαλτέζου. Από εμένα ευχές για τα καλύτερα γενικώς, ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινής ημέρας. Να έχετε ένα ωραίο βράδυ και μια ακόμα καλύτερη αυριανή πρωινή ημέρα, μιας και ακριβώς το μεσημέρι, σχεδόν ακριβώς το μεσημέρι, μία ώρα το μεσημέρι, θα είμαστε και πάλι παρέα εδώ, στο 97,5 του Love, με το αγαπημένο μας μουσικό μείγμα, όλα αυτά τα ξέχαστα hits, των 80s και των 90s, με κάποιες στάσεις και στα zeros. Αύριο λοιπόν στη μία και πάλι παρέα, ως τότε για χαρά, να είστε καλά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Μιλάει στην καρδιά μας η μουσική. Έλα, μίλησέ μου. Πες μου για την καθημερινότητά σου ή κάτι που σε απασχολεί. Ένα αγαπημένο τραγούδι. Σας περιμένουμε στο Viber 694-711-11. Καλησπέρα στην παρέα. Τι ωραίος καιρός να είσαι κοντά σε παράθυρο. Έχετε παράθυρο εκεί που είσαστε? Κοιτάξτε έξω. Ή αν είσαστε στο αυτοκίνητο, ρίξτε μια ματιά στο γαλανό ουρανό και απολαύστε το μαζί μας με τις μουσικές της ζωής μας. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο. Κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

50 χρόνια κοινής πορείας. Κι όμως είδες όπου μπαίνει το χρήμα ή μάλλον το πολύ χρήμα. Εδώ μιλάμε για πραγματική ρήξη μεταξύ Άννας Βύση και Νίκου Καρβέλα. Ο Νίκος Καρβέλας προχώρησε σε μια μακροσκελή τοποθέτηση. Έβγαλε ένα δελτίο τύπου στο οποίο απάντησε η Άννα. Μίλησε για τα κομμάτια, τα οποία είναι τα 47 από τα 50, όπως χαρακτηριστικά γράφει, από όσα ερμηνεύθηκαν στη συναυλία της στο ΆΚΑ, και για συναισθηματική συντριβή του ιδίου η Άννα απάντησε και μίλησε για ντροπή. Όλα δείχνουν ότι δεν θα υπάρχει περαιτέρω διάλογος μεταξύ τους και παίρνουν όλα το δρόμο της νομικής οδού. Εμείς ένα έχουμε να πούμε για όλη αυτή την ιστορία. Κρίμα.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Ναι, ναι, ναι, ναι, ο παλιός είναι αλλιώς, αλλά ο νέος πάντα είναι ωραίος. Θα σου πω πώς το εννοώ, ότι το καινούριο πράγμα είναι άλλο πράγμα. Έχω εδώ φανταστική έρευνα που μιλά για το τι φθείρει περισσότερο μία σχέση. Και δεν θα το πιστέψεις, είναι η συγκατοίκηση. Το σύνδρομο του συγκατοίκου, roommate σύνδρομο. Έρευνα που μιλά για το τι φθείρει περισσότερο μία σχέση. Και δεν θα το πιστέψεις, είναι η συγκατοίκηση. Το σύνδρομο του συγκατοίκου, roommate σύνδρομο. Η μεγαλύτερη απειλή είναι η συμβίωση. Γιατί

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Γράφει εδώ ο Παύλος, απολαμβάνω τον καφέ μου με τις μουσικάρες του Love. Τι ωραίο μήνυμα. Λοιπόν, μ' αρέσει που σας κάνω παρέα στον καφέ, το δεύτερο, τρίτο της ημέρας. Αλλά έχω να σας πω ότι είναι καλύτερο να προτιμάτε ντεκαφεϊνέ τέτοια ώρα, παιδιά. Κοντεύει 4. Δηλαδή, έχει και πλεονεκτήματα. Διάβασα ότι ο ντεκαφεϊνέ, από ό,τι εντόπισαν οι ερευνητές σε μια μικρή πειραματική μελέτη, οι συμμετέχοντες που κατανάλωσαν καφέ χωρίς καφεΐνη παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε 2 τεστ μνήμης. Οπότε τέτοια ώρα πιέζε καφεϊνέ. Μη σου πω και όλη μέρα, διότι έχει άλλα ωφέλη ο καφές. Σε κάνει να μην πεινάς πολύ, σε κάνει να απολαμβάνεις ας πούμε μια ωραία στιγμή. Δεν χρειάζεται να είστε και στην τζίτα. Άσε που ενισχύεται η μνήμη, θα θυμάσαι καλύτερα.

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
6: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
5: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
7: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Η συγγνώμη. Η συγγνώμη θέλει μεγαλείο ψυχής όταν την εννοείς, έτσι. Όχι απλά λεκτικά, αλλά και με πράξεις, με έργα, παιδιά. Μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη με πολλούς τρόπους, με μια έκπληξη, με μια πρωτοβουλία, με ωραία λόγια, με ένα ωραίο μήνυμα ή με ένα ωραίο τραπέζι. Κάλεσε την άλλη πλευρά για φαγητό. Όλα γίνονται πιο εύκολα μεταξύ φαγητού και κρασιού. Λοιπόν, σε λίγο μαγειρεύουμε τη συνταγή της ημέρας, τη δική σας συνταγή, είτε θέλετε να ζητήσετε συγγνώμη, είτε απλά να την απολαύσετε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Η Μαριέτα μας ακούει από το Παγκράτη και φτιάχνει κολοκυθοκεφτέδες στη λαδόκολα, Έφη μου λέει, για να μην παχαίνουν πολύ, να μην τραβήξουν πολύ λάδι στο τηγάνι. Σωστή. Λοιπόν, τι κάνει? Έτριψε, λέει, 2 κολοκύθια, τα άφησε να στραγγίξουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει και αυτό το πουγγί που τα βάζεις μέσα και τα στίβεις και γίνεται φανταστικό μετά το μείγμα. Πρόσθεσε αλατοπίπερο, ξερό και φρέσκο κρεμμύδι. Έβαλε και φρέσκο κρεμμυδάκι. Δυόσμο και άνηθο. 2 αυγά χτυπημένα. Φέτα. Ελάχιστο λαδάκι. 2 κουταλιές φρυγανιά και αλεύρι να γίνει χυλός. Μετά τα πλάθη, παιδιά, τα βάζει στη λαδόκολα και τα ψήνει. Είναι για fit άτομα. Δηλαδή αυτοί οι κολοκυθοκεφτέδες, πρόσεξέ με, δεν παχαίνουν. Ωραίο.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

0: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Αυτό είναι gold love track. Και τι δεν μας θυμίζει, πάρτι, αγκαλιές, να χορεύουμε blues, να χαμηλώνουν τα φώτα ή να γίνονται πολύχρωμα, ε? Αυτά είναι τα 90s, τα zeros της ζωής μας και όταν μπαίνεις σε ένα χώρο, προσέχεις σίγουρα το φωτισμό, την ατμόσφαιρα, αλλά και το άρωμα. Ένας επαγγελματικός δε χώρος δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι και αυτό που αισθάνεσαι. Θα σας πω τώρα για τη Mega Systems, που βοηθά ξενοδοχεία και επιχειρήσεις να δημιουργήσουν καλύτερες εμπειρίες για τους επισκέπτες τους, για τους πελάτες και τους ανθρώπους τους, με ολοκληρωμένες λύσεις για scent marketing, με αρωματισμό των χώρων, υγιεινή, καταπολέμηση εντόμων, καθαρό αέρα, σχεδιάζουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επαγγελματικού χώρου. Η Mega Systems δημιουργεί εμπειρίες που μένουν και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο megasystems.gr.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Σκέψου καλά ποια τραγούδια σου άρεσαν πολύ σήμερα στον Love. Μπες στην κοινότητά μας στο Viber να συμμετέχεις στην έρευνά μας. Θα μας κάνεις ακόμη καλύτερους και θα κερδίσεις, θα σου πω. Love97.5 Athens. Μπαίνεις, ακούς αποσπάσματα αγαπημένων τραγουδιών, μας λες τη γνώμη σου, ψηφίζεις και μπαίνεις σε κληρώσεις για δώρα από την Pizza Fan. Λοιπόν, θα έχει πολύ φαν το επόμενο τρίωρο. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας, 8 με 10, Μέρη Βαρσάμι. Και αμέσως μετά ο Βασίλης Ιωάννου μέχρι μετά τα μεσάνυχτα. 7 το πρωί θα ξυπνήσουμε με Δημήτρη και Ιωάννα, εννοείται. Είμαι η Έφη Μαλτέζου, αύριο στις 3 θα σας περιμένω. Να περάσετε υπέροχα το βράδυ σας. Bye!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
5: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
4: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Ο Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Λάβεντε 7,5, είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11, 694-711-11, γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε, είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει ναούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, και Millennium, και βλέπω εδώ την πρώτη ώρα έρχεται Αλέξια Μάρα μου, Χατζηγιάννη σου έχω, Κακά Κορίτσια σου έχω και Τούλα Γαρμπή σου έχω, Γιώργο Γαλικαίο και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω το play, πάω σε φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, AD's, Naidis, Millennium. Αυτά τα είπα και πριν. Έχω χάσιμο, να ξέρεις, όχι χασιμότο, έχω χάσιμο. Έχω κενό μεταξύ σιμού και αποβάθρας. Δεν θυμάμαι τι λέω, τι κάνω, πού είμαι, πού πάω. Άστα να πάνε. Πατάω το play και έρχομαι.

Τσάκη, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και θα ξεκινήσω, κυρία μου, με τις καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση Νίκος Καρβέλας Αναβίση. Αναβίση, μάνα μου, Νίκος Καρβέλας. Εδώ πέρα το πράγμα με έχει στραβώσει πάρα πολύ, να ξέρετε. Έχει στραβώσει πιο πολύ και από κολόνα της ΔΕΗ που χτίστηκε το 1994. Ο Καρβέλας έβγαλε ανακοίνωση εψές το βράδυ που έλεγε ότι η Αναβίση έχει πάρει έναν δρόμο που δεν συμφωνεί καθόλου. Δεν συμφωνούσε καθόλου με τη συναυλία στο ΆΚΑ, με τα πολύ ακριβά εισιτήρια. Τα τραγούδια του ανήκουν στον κόσμο. Και ο κόσμος δεν χρειάζεται για να ακούσει Αναβίση και Νίκο Καρβέλα να πληρώσει 450 ευρώ. Μα κυρία μου, εγώ το έχω καταλάβει. Κάτι είχε συμβεί, εγώ το έχω ψηλιαστεί από τη συναυλία. Καρβέλας από εδώ, Καρβέλας από εκεί, πουθενά ο Καρβέλας. Πού πήγε, πού πάει, γιατί δεν είναι εδώ, τίποτα κυρία μου. Είχε εξαφανιστεί και λέω κάτι έχει συμβεί. Λέω να μην είμαι κακοχάμερος, να μην είμαι ανάποδος άνθρωπος, αλλά κάποιος πιο πονηρός από μένα το σκεφτότανε, πως αφού δεν εμφανίστηκε ο Καρβέλας στη συναυλία της Άννας Βίζη για τα 50 κάτι χρόνια στο τραγούδι, κάτι συμβαίνει. Διότι η κυρία μου τα τραγούδια της Άννας Βίζης τα έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας. Και λέει κάτι και γράφεται ότι υπάρχει περίπτωση να της πει: ξέρεις κάτι, δεν θέλω να λες τραγούδια μου. Λυπάμαι πάρα πολύ. Είμαι ο δημιουργός. Είμαι ο δημιουργός, ναι ή όχι. Εν τω μεταξύ του είπαν ότι είσαι ο δημιουργός και δεν θα σε πληρώσουμε κιόλα. Τι λες, χρυσή μου. Εδώ πέρα έχει γράψει επιτυχιάρες 50 χρόνια ο άνθρωπος. Τραγουδάμε, χορεύουμε σαν τα κατσίκια και δεν θα πληρωθεί μετά από τεράστια συναυλία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ, κυρία μου, είμαι με τον Νίκο Καρβέλα. Συγγνώμη κιόλα, τον αγαπώ, τον λατρεύω.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Lab 97,5.
1: Είναι μια μέρα η δασκάλα στο σχολείο και ρωτάει τα παιδιά, ποιο είναι το μέρος του σώματος του άνδρα που όταν ερεθιστεί πολύ μεγαλώνει μέχρι και 10 φορές. Το ακούει η Ανούλα, τρελαίνεται.
2: Ναι.
1: Σηκώνεται πάνω και λέει, κυρία, πρέπει να ντρέπεστε. Τι πράγματα είναι αυτά που ρωτάτε μικρά παιδιά, θα το πω στους γονείς μου και στο διευθυντή. Την αγνοεί η δασκάλα,
2: ναι.
1: Ξανακάνει την ερώτηση, σηκώνει ένα άλλο παιδάκι το χέρι, σηκώνει και λέει, ναι παιδί μου, πες μου, λέει, κυρία, είναι η κόρη του ματιού. Μπράβο παιδί μου.
2: Ωραία.
1: Γυρνάει η δασκάλα στην Ανούλα, τη λέει, Ανούλα μου, πρώτα απ' όλα είσαι αδιάβαστη. Δεύτερον, έχεις βρώμικο μυαλό.
2: Ναι.
1: Και τρίτον, όταν θα μεγαλώσεις θα πάρεις μεγάλη απογοήτευση.
2: Ναι.
1: Έτσι για να ξέρεις.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Lab 97,5.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2+1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
8: Πόσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
10: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
11: Έχω

Και θα αφήσω τώρα τα δικά μας εδώ τα πλάτα ταπεινά και θα σε πάω στα εξωτερικά, εκεί όπου βρίσκεται η Ιωάννα Τούνη, κυρία μου. Αχ, αυτό το κορίτσι. Αχ, αυτό το κορίτσι έχει πάει στην Κένια και κυνηγάει μαϊμούδες, κυνηγάει νόκερους και σου λέει: αφού θα πάω στο σαφάρι στην Αφρική, θα πάω με τους Μασάι και θα πάω να δω από κοντά ουρακοτάγκους, ρινόκερους, ελέφαντες. Να μην βάλω μια μπλεφαρίδα, να μην βάλω μια κρέμα έτσι ημέρας, να μην βάλω σαν άνθρωπος ένα make. Καπό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πας εσύ στο σαφάρι με το αυτοκίνητο το καμπριολέ για να δεις από κοντά τα θεριά τα νήμερα. Να έρθεις μούρι με τα θεριό. Και έχεις βαφτεί γιατί. Γιατί μπορεί να θέλει ένας ελέφαντας να βγάλει μια selfie με την Τούνη και να πει τι, να είμαι έτσι άβαφη και να με πιάσουν στο στόμα τους οι haters. Όχι, κυρία μου. Μπορεί να έρθει μια μαϊμού. Μπορεί να έρθει μια οικογένεια από δριοκολάπτες. Να έρθει ο δριοκολάπτες να μου βγάλει μια φωτογραφία μαζί μου. Μια selfie. Να είμαι άβαφη, προφανώς και όχι. Και μετά πήγε και έκανε skin care όταν γύρισε από το σαφάρι. Δηλαδή αυτή θα πάει να κολυμπήσει στη θάλασσα και θα έχει βάλει ψεύτικη μπλεφαρίδα. Θα έχει βαφτεί κανονικά. Εγώ σου λέει: εγώ θα χτενιστώ, θα βαφτώ για να πάω για μπάνιο. Έτσι θα πάω. Να με δει ένα λιθρίνι μέσα στη θάλασσα, ρέχει τα πόδια και να τρομάξει. Όχι, σε παρακαλώ. Εγώ την καταλαβαίνω. Η γυναίκα που είναι κοκέτα και την ώρα που την τρώει ο Λέοντας.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Αφήνω τώρα τα δικά μας έτσι εδώ, τα πολύ έτσι καλλιτεχνικό τηλεοπτικά, και θα σε πάω στα κοινωνικά θέματα, κυρία μου. Στα κοινωνικά θέματα. Κάποτε έμπαινες μέσα στο σούπερ μάρκετ, κυρία μου, και έβγαινες κεφάτος. Θυμάσαι παλιά που έρχεται η διαφήμιση «Είμαι κεφάτη, ψωνίζω στου Βερόπουλου». Έχεις μπει σε σούπερ μάρκετ το τελευταίο διάστημα? Είναι όλοι σαν να έχουν πάει σε μνημόσυνο, καλέ. Δεν μιλάει κανείς με κανέναν. Κάτι μούρες μέχρι το πάτωμα. Κάτι ξυνήλες. Κάτι στεναχώριες. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι πρέπει να βγάλουν οι υπεύθυνοι των σούπερ μάρκετ τις ταμείες, να τις διώξουν, να τις βγάλουν εντελώς, και να πάρουν μανιάτσες μυρολογίστρες. Θα χτυπάει το τυφέρι και θα λέει πο-πο-πο-πο-πο-πο, αχ, φέτα μου που πήγες, που έφτασες. Και να κλαίει ο ταμείες. Έτσι πρέπει. Κλαίει ο άνθρωπος που αγοράζει και πληρώνει, να υπάρχει και μια συμπαράσταση στον άνθρωπο δίπλα. Ένας ταμείας με μαύρο, να τραβάει τα κοτσίδια του, να αυτοχαστοκίζεται και να είναι πολύ ωραίο το ντεκόρ. Κατάλαβες τώρα? Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει μια συνάφεια, μια συνοχή, να υπάρχει μια ενσυναίσθηση. Τάχεται που τάχεται όλα πανάκριβα και μπαίνεις μέσα και χαιρετάς από μακριά τα απορριπαντικά. Γεια, τι γίνεται? Οι φρυγανιές έχουν πάει στο Θεό, καλέ. Τι τις έχει ζυμώσει τις φρυγανιές? Παρθένα από τα Καρπάθια, όρη. Δηλαδή, σε παρακαλώ κάπου. Δηλαδή, πραγματικά, λυπηθείτε μας και εμάς. Δεν θα ξαναπατήσουμε σούπερ μάρκετ. Είχαμε μια χαρά, μια ευτυχία. Στην Αραβίσου δεν θα πηγαίνουμε. Στην Παρδί δεν έχουμε λεφτά. Ρούχα δεν έχουμε να πάρουμε. Μα ούτε σούπερ μάρκετ, για όνομα του Θεού.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Δήμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
4: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
5: Θα πνιγείτε στα γέλια.
4: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα. Θέλω να μπαίνεις μέσα στο κανάλι μου στο YouTube, Σωτήρης Καραμίτζας, να κάνεις εγγραφή. Κάθε μέρα ανεβάζω νέο επεισόδιο στην εκπομπή μου. Ασχολιαστώ που σχολιάζω τους πάντες και τα πάντα. Κάνε με follow στο YouTube Σωτήρης Καραμίτζας και στα social media μου, τα δικά μου, Facebook, TikTok, Instagram. Να με βλέπεις, να με χαίρεις, να με καμαρώνεις. Έχω επιτυχίες φοβερές που θα σε λολάνουν και τη δεύτερη ώρα. Και βλέπω εδώ πέρα, κυρία μου, Ισορντάκη, να ανοίξω το σύστημα. Έλα, αγάπη μου. Έλα που δεν θες να ανοίξει. Κάνε λίγο. Α, πολύ ωραία. Έχω εδώ πέρα χαριτοδιπλωμένο. Έχω Αλεξίου με πορτοκάλο που λέω. Καρβέλα, αγαπημένο. Αράβηση, μάνα μου. Διονύση Σχοινά, Στέφανο Κορκολί, Κάιλι Μινόγκ και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω play και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Έβλεπα σήμερα το πρωί τον Γιώργο Λιάγκα. Ο Γιώργος Λιάγκας έχει πάρει στην εκπομπή του μία κοπέλα την ώρα Καούρη. Αφού δεν την ήθελε στην εκπομπή του και τη βλέπει και τη συχαίνεται το είναι του, κυρία μου. Τη βλέπει και θυμάται ότι αυτή ήταν πέρυσι στη Σύζη Χριστίδου. Και είναι σαν να βλέπει μπροστά του τη Σύζη Χριστίδου. Αυτή πάει να μιλήσει και την παίρνει από τα μούτρα. Δεν μην μιλάς εσύ. Ήσουν πέρυσι στην εκπομπή που με βρίζατε. Που δεν λέτε αλήθειες, εδώ λέμε αλήθειες. Σιγά, άμρος η Ζήνα. Εσύ και η Ζήνα, είστε δύο. Δεν υπάρχει άλλος που να λέει αλήθειες. Όχι, κύριε μου. Έχουν πατεντάρει την αλήθεια. Ο Γιώργος Λιάγκας και η Ζήνα Κουτσελίνη. Και η κοπέλα έχει και αυτή τη φωνή που σε παίρνει ο ύπνος. Ύπνε που παίρνει στα παιδιά, πάρε και εμένα. Μια φωνή που μιλάει έτσι. Τα λέει όλα πολύ αργά. Πολύ σιγά. Σαν να έχει πιει 4 χαμομήλια. Μίλα, καλή σαράδα μας πρωί-πρωί. Μίλα να λίγο να ξυπνήσουμε που είμαστε κοιμισμένοι εμείς. Είστε κοιμισμένοι κι εσείς. Να τα κλείσουμε όλα να πάμε σπίτια μας. Δεν μπορώ, κυρία μου. Είναι η άλλη και λέει ναι, να μιλήσουμε για το θέμα της ανασβήσης. Μίλα σαν άνθρωπος. Πάτα αγκάζει γιατί σβήνει όπου να είναι η μηχανή. Προχώρα. Βάλτε κάρβουνο. Βλέπετε εδώ πέρα σιγά σιγά. Σβήνει το καντήλι της κοπέλας. Βάλτε την μπροστά. Είναι και ο Γιώργος Λιάγκας που είναι το μισοβαμμένο μαλλί, μισομπογιαρισμένο. Το άλλο έχει ξεβάψει και είναι σε μια μόνιμη έξαρση. Αυτός ο άνθρωπος τι πίνει πρωί-πρωί. Και έχει κάτι νεύρα, κύριε μου, όλο τον κόσμο. Το βαρύ κατηγορό. Ποιο Ξανθόπουλο. Και αηδίες τώρα.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep and Life πάω και μόνος μου.
6: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep and Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep and Life.
5: Sleep and Life, τα πάντα για τον ύπνο.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.

Και θα σε πάω τώρα στην επανεμφάνιση της Άντζη Σαμίου, αγαπημένη Άντζη Σαμίου, που μετά από 18 ολόκληρα χρόνια που είπε «Γεια χαραντάν» στην μουσική βιομηχανία και στην νυχτερινή ζωή, απομονώθηκε, αποσύρθηκε, επέστρεψε σε μια πολύ όμορφη συναυλία στο Κατράκιο, πάρα πολύ όμορφη, με ένα πολύ ωραίο λευκοασημί μαλλί, έκανε και δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Την είδαμε μετά από 18 ολόκληρα χρόνια, 66 ετών είπε ότι είναι. Φυσικά τραγούδησε τις φοβερές τραγουδάρες, παράλληλη αγάπη και τα συναφή. Εντάξει, μιλάμε για μια φωνάρα, μιλάμε για μια υπέρτατη γυναίκα, ειδικά την εποχή της δεκαετίας του 90 και του 2000 που έβγαινε στην πίστα και τις εξαφάνιζε όλες. Μια πολύ ψηλή γυναίκα, μια πολύ όμορφη, μελαχρινή, εντυπωσιακή γυναίκα με πολύ έτσι σεξι ρούχα και επιτυχιάρες, είχε και ωραία τσιφτετέλια, είχε και πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια και καψωροτράγουδα και πιο έτσι happy κομμάτια. Πάντως ήταν και είναι μια τραγουδίστρια που έχει αφήσει ανεξίτηλη την υπογραφή της στην ελληνική μουσική βιομηχανία. 18 ολόκληρα χρόνια η άτιμη. Δεν έδωσε πουθενά συνέντευξη αυτά τα τελευταία 17-18 χρόνια. Κάποια στιγμή έκανε μια ραδιοφωνική εκπομπή, είχε πάρει μέρος και σαν σύμβουλος νομίζω στο Fame Story, αλλά τα περισσότερα χρόνια ήταν απομακρυσμένη από όλους και από όλα. Και τώρα σου λέει, παιδιά, πέρασε ο καιρός, πέρασε ο χρόνος, θα σας πω το παράλληλη αγάπη στη συνείδησή μου αγκάθι, στην καρδιά φτερά, την καλώ. Δημόσια, αν με ακούει, να έρθει στην εκπομπή μου. Παίζει να βάλω κατακλάματα.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

θα αφήσω τώρα τα δικά μας και θα σε πάω, κυρία μου, στα σοβαρά θέματα της επικαιρότητας. Διαβάζω εδώ πέρα, λέει, Ρώσος Κασκαντέρ έβαλε ελικόπτερο πάνω σε αγροτικό για ρυψοκίνδυνο εγχείρημα, αλλά έπεσε λύση μεταφορά. Εντάξει, και εμείς εδώ πέρα, κυρία μου, το έχουμε τερματίσει. Έχουν μεταφέρει πάνω σε φορτηγό άλλο φορτηγό. Έχουν μεταφέρει κολόνα της ΔΕΗ. Έχουν μεταφέρει ολόκληρο σπίτι. Έχουν μεταφέρει μπουλντόζα. Αλλά ελικόπτερο πάντως, κυρία μου, εγώ δεν έχω δει. Μπράβο στον άνθρωπο, μιλάμε για απόλυτο βλακέντιο, δηλαδή έχει χτυπήσει η βλακή κατακόκκινο. Είναι για μήνυμα από το 112. Και όπως πηγαίνει έτσι με το αγροτικό, το Datsun, κυρία μου, με το πατάτες πίσω, έχει βάλει και στην καρότσα ένα ελικόπτερο. Που πόσο να αντέξει, Μαρή, τα αγροτικά, πόσο να αντέξει. Λίγησε, δεν άντεξε και έφυγε το ελικόπτερο και έγινε χίλια κομμάτια. Αυτός από πίσω να τραβάει βίντεο πάρα πολύ χαρούμενος που μεταφέρω με αγροτικό ένα ολόκληρο ελικόπτερο. Τώρα μην με ρωτάς που βρήκε το ελικόπτερο. Ποιος ήταν αυτός που του πένε να μεταφέρω, ναι, με 50 ευρώ σου μεταφέρω ό,τι κουστάρεις και ελικόπτερα μαλάκι να ούμε και του είχε ελικόπτερο. Τελικά τους μπουζουριάσαν όλους και αυτόν και τον οδηγό του Ντάτσον και τον ελικόπτερα και όλα μαζί. Όχι. Αν σας λένε οι φίλοι σας να κάνετε βλακίες, να μην τις κάνετε. Είναι επικίνδυνες. Βλέπεις εδώ πέρα τώρα. Και πάει το ελικόπτερο, έγινε παλιοσίδερα και τον Ντάτσον έσπασε το, πώς το λένε, το διαφορικό και τα λάστιχα και πήγανε και κάγκυλο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Μακριά από εμάς.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Είμαστε εδώ στην τρίτη μας ώρα. Είναι γεγονός, κυρία μου. Είμαστε τρίωροι πλέον. Σαν τις πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές. Και μαγειρική σας έχω, και ζώδια σας έχω, και όλα τα καλά σας έχω. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-700-1111. 694-700-1111. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω. Και άμα λάχει να όμε να σας απαντήσω. Βλέπω εδώ πέρα τι φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες. Ετής, Ναϊντής και Μιλένιου με εγώ. Britney Spears σας έχω κρατεί και αποτρελαθεί εντελώς. Έχω Μαντό, έχω Bon Jovi. Έχω τι άλλο Ρυφηφή σας έχω. Έχω Αντώνη Ρέμο και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω το play. Πάω να δω αν έρχομαι και έρχομαι.

Και θα πάω τώρα σε αυτήν τη συχαμένη. Την Ελένη. Δεν την μπορώ καθόλου, κυρία μου. Τη βλέπω, την ακούω και γυρίζουν τα όντερά μου. Φυσικά αναφέρομαι στη Μέγαν Μάρκλ. Μωρή Σαλαμούρα. Μωρή κακιόσα που γύρισες άφραγγι στο παλάτι που τώρα λέει θέλει, κάνει κόγξες και τρίβεται στον Κάρολο, μπας και την ξαναβάλει στον Μπάκιγχαμ. Ούτε απ' έξω, κυρία μου. Δεν τη θέλει ούτε στο Λεβιτοστάσιο. Βρε, φύγε από εδώ πέρα. Ψέκασε για κατσαρίδες ο βασιλιάς. Σου λέει, εφυγές, πάρ' τη βαλίτσα σου. Και δρόμο από εδώ πέρα. Άλλαξε και 2-3 σχολεία γιατί το παιδί της νιώθει ότι δεν είσαι κατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Πότε πρόλαβες, πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να καταλάβεις ότι το παιδί σου δεν είσαι κατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Περάσανε 2 μέρες, καλέ. Το πήρε από το ένα σχολείο, το πήγε στο άλλο. Μετά από 2 μέρες λέω, δεν ταιριάζει με το attitude του παιδιού μου του παλού. Βρε, κάτσε ήσυχα. Που ήσουν στην Αμερική και έτρωγες με τα χέρια τα χάμπουργκερ και τα τσίσμπουργκερ σαν τη Ζήνα Κουτσελίνη. Κάνε μου τη χάρη, δεν την μπορώ, κυρία μου, καθόλου. Μόνο αυτή να καταλάβεις, η γρουσούζα, με το που πήγε στο παλάτι, πέθανε η γριά η Βάβο, η Βασίλισσα, που θα ζούσε 250 χρόνια και έπεσε μετά περονόσπορος. Αρρωστήσαν όλοι. Περονόσπορος έπεσε. Κακοχάμπερη γρουσούζα.

Χτες ξέχασα να το σχολιάσω αυτό με το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη. Μας είχαν μουρλάνει να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, γιατί ο εισαγγελέας θέλει να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο, η οικογένεια δεν θέλει να ανοιχτεί το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη. Με τα χίλια ζόρια τελικά πήγε ο εισαγγελέας, πήγαν οι αστυνομικοί, πήγε και ο κλειδαράς, ανοίξαν το χρηματοκιβώτιο, κυρία μου, άδειο ήταν μέσα. Δεν είχε τίποτα. Ένα χρηματοκιβώτιο, αχ, μούρλια, εντυχισμένο με τα σίδερά του, τις κλειδαριές του. Έχετε τρελαθεί εντελώς. Έχει πεθάνει ένας άνθρωπος και καθόμαστε να δούμε τι περιέχει μέσα ένα χρηματοκιβώτιο. Μα τι σχέση έχει το χρηματοκιβώτιο με το γεγονός ότι πήγε να κάνει μία επέμβαση που δεν ήταν ιατρική, του αρπάξαν τα λεφτά, τον αφήσανε να πεθάνει τον άνθρωπο, τον ξεματιάζανε από πάνω, οι άλλοι. Αχ, Θεέ μου, είμαι και απόγευμα, δεν μπορώ να μιλήσω. Η άλλη πήγε και ρώτησε για την τεχνητή νοημοσύνη. Αν πάθει κάποιο ανακοπή, τι να κάνει, θα σε βοηθήσω εγώ. Κοίτα πρώτα, εάν έχει σφιγμό. Και ήταν γιατρό αυτή. Ήταν απόφοιτη τη ιατρική Αθηνών. Ήταν σίγουρο το πτυχίο τη. Δεν είναι κανένα πέτσινο. Δεν είναι ότι πήγε να κάνει εγγραφή και πήγε μετά από 4 χρόνια και το πήρε πω ήταν έτοιμο. Τη το είχαν βάλει και σε κορνίζα κιόλα για να μην κουραστεί. Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, ασχολούμαστε με το πόσο χολυστερίνη είχε ο Μαζονάκη, τι αιματοκρίτη είχε ο Μαζονάκη. Τι είχε μέσα το χρηματοκιβώτιο, πέθανε ο άνθρωπος. Τον φάγανε μπαμπέσικα. Ήτανε δυο απατεώνες κουμπογεννήτες γιατροί που κοροϊδεύανε τον κόσμο και τάζανε αιώνια ζωή. Και τώρα τρεχαγύρευε.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
6: Η πόλη ξαναμπαίνει στους ρυθμούς της και εμείς στους δικούς σου. Love.

Θα το βαρύνω τώρα λίγο, να ξέρεις κυρία μου, διότι δεν μπορώ, εντάξει, συγκρατήθηκα αρκετές μέρες, αλλά κι εγώ άνθρωπος είμαι, πόσο να αντέξω. Διαβάζω εδώ πέρα, Γιάννης Μαραγδής, ο Πέτρος Φιλιππίδης έπρεπε να είχε επιστρέψει ήδη, χάνει ο πολιτισμός, χάνει γενικότερα λάδια. Ο πολιτισμός, κύριε Μαραγδί. Δεν ξέρω, μήπως έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Καποδίστρια, μήπως ετοιμάζει κάποια άλλη έτσι ταινία με κάποιον, δεν ξέρω, άνθρωπο. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στον κύριο Μαραγδί. Αλλά δεν υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα του να του πει βρε αγάπη μου, βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Δεν λέμε τέτοια πράγματα. Από πού λείπει ακριβώς ο Πέτρος Φιλιππίδης? Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να μην είχε κάνει όλα αυτά που έχει κάνει, να μην έχει καταδικαστεί για όλα αυτά που έχει κάνει, πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, που λείπει. Ακριβώς, πες μου. Α, εδώ λείπει. Που χάνει ο πολιτισμός. Να πάμε να βάλουμε στόκο να μην χάνει ο πολιτισμός. Πόσο χάνει ο πολιτισμός? 2-0 από την αξιοπρέπεια. Δηλαδή, τώρα μην με τρελαίνεις αυτή τη στιγμή και είναι και η ώρα δύσκολη που πρέπει και να φύγω σε λίγο και θα φύγω με τα νεύρα στο πάτωμα. Δηλαδή, κάνε μου τη χάρη. Χάνει ο πολιτισμός. Εντάξει, άμα χάνει ο πολιτισμός, να πούμε πόσο χάνει, να του δώσουμε και ένα βραβείο. Ήτας, να πάμε παρακάτω, κυρία μου. Θα πάω να κλάψω εγώ τώρα τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον όποιο Πέτρο Φιλιππίδη έκανε ό,τι έκανε, καταδικάστηκε πρωτοδίκος, δευτεροδίκος και τα σε και τα μέα. Θα κάτσουμε τώρα να ασχοληθούμε. Χάνει ο πολιτισμός. Έλα, καλέ, σιγά τώρα. Εδώ γίνονται τέρατα γύρω-γύρω-γύρω-γύρω-γύρω όλοι στη μέση ο Μανώλης και θα στεναχωρηθώ εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί λείπει από τον πολιτισμό ο Πέτρος Φιλιππίδης. Δηλαδή είναι ένα τώρα εδώ που είναι ένα κομμάτι Lego, ένα σφήνο του βλάκι που έχει τη φάτσα του. Δηλαδή. Άσε με τώρα. Βλέπεις ότι τόση ώρα είμαι καλός άνθρωπος. Γιατί θέλεις να με δαιμονείς? Από την άλλη, ο κύριος Μαραγδής, που έχει τέτοιες ωραίες απόψεις και αντιλήψεις, αφού ετοιμάζει και άλλες ταινίες παρακάτω, να πάρει τον Πέτρο Φιλιππίδη. Γιατί δεν τον παίρνει, αφού χάνει ο πολιτισμός, να κερδίσει ο πολιτισμός, να τον βάλει να πρωταγωνιστήσει στην επόμενη ταινία του? Γιατί δεν το κάνει αυτό και μένει μόνο στα λόγια και στη στεναχώρια? Έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Νυχτιάτικα τώρα εδώ πέρα. Μας έχεις κάνει τα νεύρα κρόσια.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι αύριο κανονικά στην ώρα μας εδώ στον Love 97,5 στις 5 η ώρα το απόγευμα στην απόλυτη ραντεφωνάρα Αθηνών, Αττικής και Περιχώρων. Εσύ μπες κατευθείαν τώρα που μιλάμε μέσα στο Viber, στην απόλυτη ομάδα, στην απόλυτη μουσική ομάδα. Love 97,5 Athens. Επαναλαμβάνω, Love 97,5 Athens. Θα μπεις μέσα. Έχει φοβερούς διαγωνισμούς. Έχει φοβερές μουσικές έρευνες να απαντήσεις για να μας κάνεις και εμάς καλύτερους. Αντίος αμίκος, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Ραντεβού και πάλι αύριο.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
6: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Από όπου και αν μας ακούτε, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας. Είσαστε συντονισμένοι στον Λαβ 97,5. Είναι λίγο μετά τις 8 και όπως κάθε μέρα μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ παρεούλα με τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Ελληνικά και ξένα, τα καλύτερα παίζουν εδώ. Το έχετε μάθει άλλωστε. Πού θα βρείτε καλύτερα? Εδώ θα είμαστε με παράξενες αστείες, όμορφες ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με πολλά gossip, με πάρα πολλά μουσικά νέα και φυσικά με τα δικά σας μηνύματα. 694-711-11, ξεκινήστε να στέλνετε από τώρα, εδώ είμαι εγώ να τα διαβάζω, Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο και πάμε να ξεκινήσουμε το μουσικό μας ταξίδι για σήμερα με Πασχάλη. Φύγε σε παρακαλώ, αλλά εσείς δεν πάτε πουθενά, μένετε εδώ γιατί τα καλύτερα έρχονται.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Whitney Houston, So Emotional, από το μακρινό 1987, και μάλλον οι περισσότεροι από εμάς ήμασταν γεννημένοι. Έρχεται λοιπόν μια υπέροχη μουσική συνύπαρξη στις πίστες του χειμώνα. Νατάσα Θεοδωρίδου, Δέσποινα Βανδύ ανακοίνωσαν την πρεμιέρα τους για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στο Νόξ φυσικά. Και ήρθαν με ένα πρόμο βίντεο να μας το πούν όλο αυτό, το οποίο έχει έντονη υποπαισθητική και παραπέμπει σε ένα crime story που μας θύμισε, η αλήθεια είναι, το βίντεο κλιπ Telephone της Lady Gaga και της Beyoncé. Σας είχαμε πει εδώ, και υπάρχει και μια παραφιλολογία, ότι ίσως αυτές οι δύο τσακωθούν για το ποιο όνομα θα μπει πρώτο, στην πορεία της συνεργασίας τους κλπ. Ένα πράγμα μπορούμε να πούμε και για τις δύο, πέρα ότι είναι καταπληκτικές τραγουδίστριες, ότι έχουν πάρα πολύ χιούμορ. Έφτιαξαν λοιπόν ένα συνωμοτικό βίντεο, μαγειρεύουν κρυφά η μία στην άλλη, βάζουν δηλητήριο στα πιάτα τους με σκοπό να εξοντώσουν η μία την άλλη πριν από την πρεμιέρα. Στη συνέχεια όμως κάθονται με απόλυτη ευγένεια στο τραπέζι, τσουγκρίζουν και λίγο πριν φάνε, λέει η μία στην άλλη, βρε Δέσποινα, βρε Νατάσα, μήπως να μην το φάμε γιατί έχουμε πρεμιέρα. Ένα βρε κορίτσια, για να σας απολαύσουμε κι εμείς, γιατί περιμένουμε πώς και πώς για αυτή την πολύ ωραία και δυναμική συνύπαρξη.

το ξέρω, θα έρθεις μια μέρα να με ξαναβρεις από όνειρά μου και ελπίζουμε αυτό να συμβεί και στην περίπτωση της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα που είναι στα μαχαίρια και επειδή μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, είναι αλήθεια, η ρήξη ανάμεσά τους είναι σοβαρή, πήρε και επίσημη και δημόσια μορφή. Ο Νίκος Καρβέλας εξέδωσε μάλιστα μια μακροσκελή ανακοίνωση που εξέφρασε έτσι τη βαθιά του απογοήτευση και φυσικά την καλλιτεχνική τους διαφωνία, όπως είχαμε πει από εδώ. Η διαφωνία τους ποια ήταν? Είπε ο Νίκος Καρβέλας χαρακτηριστικά ότι η Άννα έχει πάρει μια κατεύθυνση τόσο σε επίπεδο καλλιτεχνικό όσο και σε επίπεδο δημόσιας παρουσίας που δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Επίσης, είχαμε συμφωνήσει, λέει, μια αμοιβή. Δεν την είχαμε συμφωνήσει γραπτός, αλλά προφορικά μετά τη συναυλία. Και αυτή η αμοιβή είναι η πρώτη φορά που ένας συνθέτης δεν την παίρνει από μια τόσο μεγάλη συναυλία. Επίσης, το σημαντικό ποιο είναι, δήλωσε στο τέλος συντετριμμένος. Είπε ότι αυτό που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή μετά από αυτή την απρέπεια εναντίον μου είναι συντριβή. Έρχεται λοιπόν η Άννα Βύση και είναι κόλαφος, περνάει στην αντεπίθεση και λέει χαρακτηριστικά: εσύ μπορεί να μιλάς για συντριβή, αλλά εγώ μιλάω για ντροπή. Είπε μάλιστα η Άννα Βύση, τη δική της εκδοχή, ότι απέτησε ευνηδιαστικά πριν από τη συναυλία μου το ποσό των 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και μάλιστα αν δεν τα έπαιρνε θα μπορούσε να σταματήσει και τη συναυλία και είχε το δικαίωμα αυτό ως δημιουργός. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν έγινε και αυτοί οι δύο άνθρωποι που έχουν περάσει τόσα και τόσα μαζί είχαν ξανατσακωθεί στο παρελθόν, η αλήθεια είναι, και δεν είχαν μιλήσει για 2 χρόνια. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται λοιπόν στα μαχαίρια. Ελπίζουμε η κατάληξη να είναι η ίδια ακριβώς, να τα βρουν κάποια στιγμή, γιατί η Άννα Βύση έκλεισε όλη αυτή τη συζήτηση με ένα στίχο δικό του, ένα στίχο του Νίκου, ένα στίχο πολύ αγαπημένου τραγουδιού. Είπε: θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Για να δούμε λοιπόν πού θα βγει αυτό. Συνεχίζουμε εμείς το μουσικό μας ταξίδι και επιστρέφουμε. Διαβάζω και τα δικά σας μηνύματα 694-711.

Έχει ενδιαφέρον από τα μηνύματά σας ότι υποστηρίζετε περισσότερο τον Νίκο Καρβέλα και λιγότερο την Άννα Βύση στη μεταξύ τους κόντρα, η οποία έχει φουντώσει αυτή τη στιγμή. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως όλοι συνδεόμαστε περισσότερο με τους καλλιτέχνες και λιγότερο με τους δημιουργούς. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Για να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί. Εμείς θα ελπίσουμε για άλλη μια φορά να τα βρουν και να συνεχίζει ο Καρβέλας να γράφει υπέροχα τραγούδια για τη Βύση. Εμείς εδώ θα παίζουμε τα παλιά τους, όπως και να έχει, 80s, 90s, millennium επιτυχίες. Και επειδή ξεκινήσαμε έτσι με τα καλλιτεχνικά μας, θα αφήσουμε για λίγο τη μουσική και θα πάμε στον κινηματογράφο, σε έναν υπέροχο τύπο, το Ρωμέν Γαβρά, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα, έκανε την επίσημη πρεμιέρα και το masterclass για τη νέα του ταινία Θυσία, Sacrifice, στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Ήρθε με τον Βενσάν Κασέλ, τον πρωταγωνιστή της ταινίας, και τη σύντροφό του φυσικά, την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, που αγόρια μου σας έπεσαν τα σαγόνια βλέποντάς την, γιατί είναι κούκλα το κορίτσι. Να πούμε ότι έχουν κάνει γυρίσματα και στη Σαντορίνη και στα Λατομεία του Βόλακα στη Δράμα, και ότι έχει επιρροή και από την αρχαία τραγωδία η ταινία αυτή. Περιμένουμε στις 15 του μήνα να βγει στους κινηματογράφους, γιατί εγώ θα σπεύσω να τη δω, σας τα είπα. Θέλω να σταθώ όμως σε κάποια πράγματα που είπε ο Ρωμέν Γαβράς. Όταν ρωτήθηκε λοιπόν τι σημαίνει Ελλάδα για αυτόν, είπε Ελλάδα σημαίνει τσίπουρο, είπε ότι του αρέσει πάρα πολύ να πίνει. Και επίσης ότι κάποια στιγμή θέλει να τα παρατήσει, λέει, όλα και να γυρίσει στην Ελλάδα και να γίνει βοσκός στην Αρκαδία. Πάρα πολύ μου άρεσε αυτή η είδηση, να ακούγεται από το στόμα του, αν με ρωτάτε. Και μάλιστα είπε ότι είμαι 45 μέχρι τα 50. Ο στόχος μου είναι να έχω μάθει να μιλάω άπτεστα ελληνικά. Σε περιμένουμε, Ρωμέν, εδώ. Να έρθει στη χώρα σου, να γίνει ένας από εμάς. Θα κλείσω προς το παρόν με τη θεματική της ταινίας, γιατί θέλω αυτό το μήνυμα να μείνει για όλους εμάς. Λέει λοιπόν η ταινία ότι για να αλλάξεις κάτι, πρέπει να είσαι έτοιμος να θυσιάσεις κάτι άλλο. Επιστρέφουμε.

Σας διαβάζω, παιδιά. Στείλτε μου περισσότερα μηνύματα στο 694-711-11. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε στην παρέα σας. Και σχετικά με αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τον Ρωμέν Γαβρά, τον υπέροχο σκηνοθέτη που είπε ότι θα μετακομίσει κάποια στιγμή μόνιμα στην Ελλάδα και θα γίνει βοσκός στην Αρκαδία. Λέει ο Θεοδόσης, ελπίζουμε, Ρωμέν, όταν έρθεις και το κάνεις αυτό, να μην έχεις χωρίσει και να φέρεις και την Έμιλη Ραταϊκόφσκι μαζί. Φαντάζεστε τώρα, παιδιά, τη Ραταϊκόφσκι να ζει μόνιμα στην Αρκαδία. Όνειρο. Θα πηγαίνουμε εκεί να τρώμε στα χωριά και να την βλέπουμε κιόλας. Δεν είναι κακή ιδέα, μακάρι να γίνει. Και από τα τσίπουρα που αρέσουν στον Γαβρά, θα πάμε στη βιομηχανία του αλκοόλ τώρα. Και θα πω ότι έπεσε στα χέρια μου μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που είναι έτσι πολύ ελπιδοφόρα. Η βιομηχανία του αλκοόλ έχασε 830 δισεκατομμύρια δολάρια σε 4 μόλις χρόνια επειδή η νέα γενιά, η Gen Z, δεν πίνει. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο νέο φυσικά για τους νέους, αλλά είναι πάρα πολύ κακά μαντάτα για την ίδια τη βιομηχανία του αλκοόλ. Δεν πειράζει. Βρείτε άλλα. Βρείτε 0%, φτιάξτε αναψυκτικά. Να πούμε ότι η Gen Z αλλάζει τις συνήθειες γύρω από το αλκοόλ, ξοδεύει πολύ λιγότερα χρήματα και επιλέγει συχνότερα έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Είναι μια αλλαγή που ήδη επηρεάζει, όπως είπαμε, σημαντικά όλη τη βιομηχανία, γιατί παιδιά ξοδεύουν οι νέοι έως και 87% λιγότερα χρήματα στο αλκοόλ από όλους εμάς, από τις παλαιότερες γενιές. Δεν βλέπετε ο Ρωμέν Γαβράς που λέει «Μ' αρέσει να πίνω τσίπουρο». Αυτά λοιπόν από εμάς. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Υπέροχες μουσικές επιτυχίες ακολουθούν. Δεν πάτε πουθενά.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Με Madonna και Frozen ξεκινήσαμε, εμείς όμως καθόλου παγωμένοι δεν είμαστε, είμαστε ζεστοί, έχουμε επιστρέψει δρυμύτεροι. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα και μέχρι και τις 10 σας θέλουμε εδώ στην παρέα μας να μας στέλνετε τα ωραία σας μηνυματάκια. 694-711-11. Ακολουθούν τα καλύτερα, δεν σας λέω τίποτα, να μείνετε εδώ, να τα ακούσετε, να διασκεδάσετε, να σας φτιάξουμε το κέφι. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι. Περιμένω λοιπόν τις σκέψεις σας, τις αφιερώσεις σας, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Έρχονται πολύ ωραίες έρευνες σε πολύ λίγο και ξεκινάει αυτό το μουσικό ταξίδι με Άννα Βύση. Πολύ τη συζητήσαμε σήμερα, πολύ μας στενοχωρεί η διαμάχη της με τον Νίκο Καρβέλα. Ευχόμαστε να τα βρουν, γιατί παιδιά, σαν τον Νίκο Καρβέλα, δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος να γράφει τέτοιες τραγουδάρες για την Άννα. Και σαν την Άννα Βύση, παιδιά, σαν και μένα καμιά, όπως λέει και η ίδια, έρχεται αμέσως τώρα στην παρέα σας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Είσαστε στον προορισμό σας. Ελπίζω να περνάτε πάρα πολύ όμορφα μαζί μας. Love 97,5. Τα καλύτερα παίζουν εδώ. Έτσι θα συνεχίσουμε για μία περίπου ώρα ακόμα. Μέρη Βαρσάμι στο μικρόφωνο και πάω σε έρευνες που αγαπάτε πάρα πολύ και βγάζουμε και κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, παιδιά, μέσα από αυτές. Για άντρες και γυναίκες και για ανθρώπινες σχέσεις θα μιλήσουμε. Η πρώτη λοιπόν έρευνα δείχνει ότι οι άντρες κοιμούνται καλύτερα όταν έχουν το κορίτσι τους δίπλα τους. Η αγάπη, η ασφάλεια και η οκυτοκίνη φαίνεται ότι τελικά κάνουν τη διαφορά. Και πείτε μου τώρα, όσοι έχετε σύντροφο και όσες έχετε σύντροφο, υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να κοιμάστε αγκαλιά? Λέει όμως ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί καλύτερα στους άντρες, γιατί αισθάνονται πολύ πιο ήρεμοι. Και παιδιά, δεν ξέρω κορίτσια αν έχετε παρατηρήσει ότι τους παίρνει ο ύπνος πιο εύκολα όταν είναι δίπλα σας. Μην το πάρετε προσωπικά αυτό. Αυτό σημαίνει ότι νιώθουν αγάπη και πάρα πολύ ασφάλεια. Πάμε τώρα σε εσάς. Πάμε τώρα στα κορίτσια μου. Το στρες, λέει η δεύτερη έρευνα, πέφτει έως και 50% μετά από 10 λεπτά μασάζ από το αγόρι σας. Άρα, τι θα κάνουμε απόψε και κάθε βράδυ για να χαλαρώνουμε? Θα τους βάζετε κορίτσια να σας κάνουν μασάζ για 10 λεπτά και εσείς μετά θα τους παίρνετε μια πάρα πολύ ωραία αγκαλιά και θα κοιμάστε μαζί. Και όλα με λιγάλα.

Πώς θα είναι τα Σάββατά μας πλέον χωρίς το Γιώργο Μαζονάκη στις πίστες. Κάνουν έναρξη έτσι πάρα πολύ ωραία σχήματα και η αλήθεια είναι πως ο Γιώργος θα μας λείψει πάρα πολύ. Έδειξε και η τηλεόραση σε επανάληψη το αφιέρωμα που κάναν στο Voice και πήγε πάρα πολύ καλά και μου στέλνετε και στα μηνύματα, δηλαδή δείχνετε την μεγάλη σας αγάπη προς το Μαζονάκη και νομίζω πως από εδώ, από τον Love 97,5, το έχουμε ξαναπεί. Δεν θα σταματήσουμε να παίζουμε τα τραγούδια του. Οπότε λένε ότι δύο φορές πεθαίνει ένας άνθρωπος. Μία φυσιολογικά όταν τον εγκαταλείπει το σώμα του και μία όταν τον ξεχνάνε. Εμείς λοιπόν δεν πρόκειται να σε ξεχάσουμε ποτέ, Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε λοιπόν, επειδή μιλάμε για πίστες, μιλάμε για ξενύχτια, μιλάμε για ποτά, θα σας πάω μέχρι τη Σκωτία αυτή τη στιγμή, η οποία ετοιμάζεται να στείλει ένα ουίσκι σε τροχιά, παιδιά, να ταξιδέψει στο διάστημα. Θα το στείλει με την αποστολή Space Puffin από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης. Θα εκτοξευθεί το 2028, διαβάζω, με έναν πύραυλο της SpaceX. Ένας μικρός δορυφόρος θα είναι στην ουσία. Θα μεταφέρει δείγματα, όπως καταλαβαίνετε, ουίσκι σε διάφορα κομμάτια ξύλου, σε τροχιά γύρω από τη γη. Για 5 χρόνια θα μείνει το ουίσκι εκεί. Οι επιστήμονες το κάνουν αυτό γιατί θέλουν να μελετήσουν πώς γίνεται ακραίες θερμοκρασίες και μικροβαρύτητα να επηρεάσουν την ορίμανση του ποτού. Άκου τώρα, κάνουν μελέτες με αυτόν τον τρόπο. Πού έχει φτάσει η επιστήμη? Και να σας πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, γιατί το 2011 ένα αποστακτήριο, δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε, είχε στείλει ένα ουίσκι στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και τελικά το ουίσκι όντως απέκτησε μια ιδιαίτερη καπνιστή γεύση. Οπότε πέτυχε το πείραμα αυτό. Για να δούμε λοιπόν, σε όσους πίνετε και αγαπάτε το ουίσκι, θα έχουμε νεότερα το επόμενο χρονικό διάστημα.

Και λίγο πριν σας αφήσουμε, πάμε στην ωραία ιστορία της ημέρας. Πολύ μας αρέσουν αυτές οι όμορφες ιστορίες και τα μηνύματα που αυτές αφήνουν. Πάμε λοιπόν για σήμερα να μιλήσουμε για τον Μπομπ, έναν γατούλι, ο οποίος άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου. Ξόδεψε λοιπόν ο James Bowen τις τελευταίες του 20 λίρες για να σώσει μια αδέσποτη γάτα και αυτή η πράξη καλοσύνης άλλαξε για πάντα τη ζωή του. Ο James Bowen ήταν μουσικός του δρόμου στο Λονδίνο. Αντιμετώπιζε την αστεγία, το κρύο, την πείνα και τον εθισμό του στα ναρκωτικά. Η κιθάρα του ήταν το μέσο βιοπορισμού του και κάθε μέρα ήταν ένας αγώνας επιβίωσης, όπως καταλαβαίνετε γι' αυτόν. Μια μέρα ο James βρήκε μια τραυματισμένη κοκκινότριχη γάτα στο διάδρομο ενός καταφυγίου. Είχε πάρα πολύ λίγα χρήματα, μόλις 20 δολάρια. Παρ' όλα αυτά δεν αγνόησε τη γατούλα, ξόδεψε τα τελευταία του χρήματα σε αντιβιωτικά για να θεραπεύσει το ποδαράκι της γατούλας. Όταν η γάτα, ο Μπομπ, έγινε καλά, ο James άνοιξε την πόρτα για να συνεχίσει το δρόμο του, αλλά η γάτα δεν τον εγκατέλειψε. Αποφάσισε μάλιστα να τον ακολουθήσει στο σημείο που έπαιζε μουσική, στο δρόμο. Εκεί που όλοι τον αγνοούσαν λοιπόν, άρχισαν να του δίνουν σημασία, γιατί άλλο να βλέπεις κάποιον με μια κιθάρα και άλλο να έχει και μια γατούλα όμορφη δίπλα του. Και μάλιστα τον ονόμασαν ο άντρας με τη γάτα στον ώμο. Βοήθησε λοιπόν η γατούλα αυτή τον κόσμο να δει τον James διαφορετικά. Του έδωσε μια νέα καλλιτεχνική ταυτότητα. Μπήκε σε κλινική απεξάρτησης, στάθηκε στα πόδια του, έγινε πάρα πολύ καλά, τον ξεπέρασε η γατούλα αυτή, τον βοήθησε μάλλον να ξεπεράσει τα πάντα. Έγραψε λοιπόν ένα βιβλίο μετά ο James για τη φιλία του με τη γατούλα. Το βιβλίο υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, λέγεται Ένας αδέσποτος γάτος που τον έλεγαν Bob, έγινε bestseller και έγινε και ταινία. Και μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι ο James έπαιξε τον εαυτό του σε αυτή την ταινία και κατέκτησε τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Είδατε λοιπόν πώς μπορεί ένα ζωάκι να αλλάξει τη ζωή σας για πάντα. Γίνεται λοιπόν κηδεμόνες, γιατί όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, όλοι οι ιδιοκτήτες γατών έχουν αναφέρει βελτίωση στη συναισθηματική τους ευεξία, παιδιά. Ό,τι ζωάκι όμως και να σας αρέσει, δεν είναι ανάγκη να είναι γάτα, είμαι σίγουρη ότι θα αλλάξει τη ζωή σας για πάντα.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

80s, 90s, millennium επιτυχίες παίζουν μόνο για εσάς, μόνο στον Love 97,5. Ελληνικά και ξένα, υπέροχες μουσικές διαδρομές κάνουμε εδώ παρεούλα με εσάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 8 η ώρα το απόγευμα, να σας κρατήσουμε υπέροχη μουσική συντροφιά. Μέχρι τότε, πάμε να ξεκουραστούμε. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη νύχτα. Και όσοι έτσι είστε οι ξενύχτηδες της παρέας μας, ο Βασίλης Ιωάννου έρχεται αμέσως τώρα να σας κρατήσει όμορφη συντροφιά που τα λέει τόσο ωραία, που απαλύνει τον πόνο μας, που πραγματικά μας βοηθάει να δούμε λίγο τη ζωή και τις σχέσεις αλλιώς. Love 97,5, μένετε στην παρέα μας. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι. Σας ευχαριστώ θερμά για τα δικά σας μηνύματα. Τα λέμε ξανά αύριο το απόγευμα στις 8. Γεια σας και χαρά σας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Πάντως η νύχτα είχε ένα παράξενο χάρισμα. Σου παίρνει όλα εκείνα που κατάφερες να κρύψεις μέσα στη μέρα. Και στα επιστρέφει βέβαια ένα-ένα. Ένα πρόσωπο, μια κουβέντα, ένα γιατί, ένα μήνυμα που δεν έστειλες. Και κάπου εκεί ανάμεσα σε ένα τραγούδι και μια σιωπή, καταλαβαίνεις πως κάποια πράγματα δεν τα ξεπεράσαμε. Απλώς μάθαμε να ζούμε χωρίς να μιλάμε γι' αυτά. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1, εδώ στο Love, στο 97,5. Και αυτό το βράδυ έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Υπάρχει το σταθερό τηλέφωνο που είναι το 210-34-89-053. Μπορείτε να καλείτε. Για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr είναι η σελίδα του Love. Μπαίνετε και εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Και υπάρχει ακόμα ένας τρόπος από το Live24. Πατώντας Love 97,5 στο Live 24, στέλνετε και από εκεί τις δικές σας σκέψεις και αυτό το βράδυ.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Παντός δεν μας λείπουν πάντα οι άνθρωποι όπως είναι σήμερα. Μερικές φορές μας λείπουν όπως ήταν τότε. Όπως γελούσαν, όπως μας κοιτούσαν, όπως μας έκαναν να αισθανόμαστε. Μας λείπει μια εποχή που υπήρξαμε μαζί τους. Και αυτό είναι ίσως το δυσκολότερο. Δεν μπορείς να επιστρέψεις σε μια στιγμή, ακόμα και αν θυμάσαι κάθε λεπτομέρεια. Και σίγουρα μην ζητάς από κανένα να μείνει εκεί που δεν θέλει. Η αγάπη δεν είναι διαπραγμάτευση. Και η παρουσία δεν πρέπει να γίνεται χάρη. Εκείνος που πραγματικά θέλει να είναι δίπλα σου, θα το δείξει στις δύσκολες μέρες, όχι μόνο στις εύκολες. Γιατί στο τέλος δεν έχουν σημασία τα μεγάλα λόγια. Σημασία έχει ποιος έμεινε όταν τα πράγματα έγιναν δύσκολα και η πόρτα ήταν ανοιχτή για να φύγει και δεν έφυγε. Ήταν εκεί. Τώρα εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι θες ή να το ισορροπείς όπως θες. Γεια σου Σοφία, Αδαματία, στη Βάσια και στο Γιώργο, γεια σου Γαλάτια, στην Κέτη και στην Ντίνα, στη Ζάκυνθο, στην Μέρη που θα αφιερώσει για την Αντωνία, στο Γιάννη που θα αφιερώσει για την Κωνσταντίνα, σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα, εννοείται να μου γράφει ότι θα πρέπει να θυμούνται Βασίλη, σε όποιον λείπεις θα σου τηλεφωνήσει. Όποιος σε θέλει θα στο πει, όποιος σε νοιάζεται θα στο δείξει. Ναι. Τώρα, για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr αλλά και από το Live24 πατώντας Love 97,5, τα δικά σας μηνύματα. Μιας και λέω για μηνύματα, αναρωτιέμαι πόσες φορές έγραψες ένα μήνυμα και το έσβησες. Πόσες φορές πληκτρολόγησες, μου λείπεις, και τελικά άφησες το κινητό στην άκρη. Υπάρχουν ολόκληρες ιστορίες. Όλα αυτά τα χρόνια τις βλέπω εδώ καθονύχτα κρυμμένες σε μηνύματα που δεν τα στείλατε ποτέ. Ίσως γιατί φοβηθήκατε την απάντηση, ίσως γιατί φοβηθήκατε ακόμα περισσότερο ότι δεν θα υπήρχε καμία απάντηση. Αλλά και να μην υπήρχε, ήρθε η ώρα. Κάντο τώρα. Για σένα το κάνεις. loveradio.gr και από το Live24 στέλνοντας τα δικά σας μηνύματα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

όμως πολλές φορές σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα κάτι μέσα σου. Η αδιαφορία όμως είναι διαφορετική. Είναι η στιγμή που σταματάς να ρωτάς, να περιμένεις, να ψάχνεις εξηγήσεις. Και τότε καταλαβαίνεις ότι ένας έρωτας δεν τελειώνει πάντα με φωνές και πόρτες που κλείνουν. Μερικές φορές τελειώνει η θόρυβα με δύο ανθρώπους που κάποτε είχαν τόσο να πούν και τώρα δεν έχουν να πούν τίποτα. Μη γυρίζεις πάντα πίσω. Υπάρχουν πόρτες που κλείνουν για κάποιο λόγο. Και εμείς έχουμε αυτή την περίεργη συνήθεια να επιστρέφουμε και να χτυπάμε ξανά. Μήπως αυτή τη φορά ανοίξουν διαφορετικά. Όμως κάποιες φορές το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου είναι να συνεχίσεις το δρόμο σου. Όχι επειδή δεν αγάπησες, αλλά ακριβώς επειδή αγάπησες αρκετά. Και τώρα πρέπει να θυμηθείς να αγαπήσεις και σένα.

Πάντα πίστευα ότι το ραδιόφωνο τη νύχτα είναι διαφορετικό. Τη μέρα το ραδιόφωνο μπορεί να είναι παρέα. Τη νύχτα γίνεται λίγο περισσότερο εξομολόγηση. Γιατί αυτή την ώρα δεν χρειάζεται να φωνάζουμε. Μιλάμε λίγο χαμηλότερα, τα τραγούδια ακούγονται διαφορετικά και οι λέξεις φτάνουν κάπως πιο βαθιά. Κάπου υπάρχει κάποιος που οδηγεί, κάποιος που δουλεύει, κάποιος που δεν μπορεί να κοιμηθεί και κάποιος που έχει αφήσει ένα μικρό ραδιόφωνο ανοιχτό δίπλα στο κρεβάτι. Δεν γνωριζόμαστε. Αλλά για αυτές τις ώρες είμαστε παρέα. Και αυτό μετά από τόσα χρόνια, 27 χρόνια, εξακολουθεί να μου φαίνεται μαγικό. Και σας ευχαριστώ όλους γι' αυτό. loveradio.gr αλλά και από το Live24 περιμένω τα δικά σας μηνύματα.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

υπάρχει κάτι δυσκολότερο από το να κοιμάσαι μόνος. Να κοιμάσαι δίπλα σε κάποιον και να αισθάνεσαι μόνος. Να θέλεις να μιλήσεις και να ξέρεις ότι δεν θα ακουστείς. Να πλώνεις το χέρι και να αισθάνεσαι πως η απόσταση είναι μεγαλύτερη από μερικά εκατοστά. Η μοναξιά δεν έχει πάντα να κάνει με το πόσο οι άνθρωποι βρίσκονται γύρω σου. Έχει να κάνει με το αν υπάρχει κάποιος που πραγματικά σε βλέπει. Λένε ότι όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται όλα γίνονται. Δεν είναι πάντα έτσι. Μερικές φορές συναντάς το σωστό άνθρωπο στη λάθος στιγμή. Άλλες φορές εσύ είσαι εκείνος που είναι έτοιμος και εκείνοι όχι. Και υπάρχουν ιστορίες που δεν χάθηκαν επειδή δεν υπήρξε συνέστημα. Χάθηκαν επειδή η ζωή δεν κατάφερε να συγχρονίσει δύο ανθρώπους την ίδια στιγμή. Και ως αυτόν είναι ένα από τα πιο δύσκολα αν που κουβαλάμε. Τα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα στην Φανή, στην Κατερίνα, στην Γιώτα και στη Χαρά, στην Μυρτώ που θα αφιερώσει για τον Δημήτρη, σε εσάς που δουλεύετε αυτή την ώρα και είστε πάρα πολύ. Για σου Αλάτια, Δίνα, στην Κέτη, στην Αδαμαντία, στην Χρύσα, για σου Χρύσα. Για εσάς που με ρωτάτε σταθερό τηλέφωνο, είναι το 210-34-89-053, μπορείτε να καλείτε. Και για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr, αλλά και από το Live24, πατώντας Love 97,5, πείτε αυτό που αισθάνεστε, να λες στους άλλους ότι σου αγαπάς, να τους λες ότι σου λείπουν, να τηλεφωνείς όταν τους σκέφτεσαι. Έχουμε μια περίεργη βεβαιότητα ότι υπάρχει πάντα αύριο, κι όμως η ζωή μας έχει αποδείξει πολλές φορές ότι δεν υπογράφει τέτοιες συμφωνίες. Μην αφήνεις λοιπόν σημαντικές λέξεις για κάποια καλύτερη στιγμή. Μερικές φορές η καλύτερη στιγμή είναι απλώς τώρα. Στείλε τώρα το μήνυμά σου.

Σάμον Λεγκιού, Βαν Μόριζον. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα. Είμαι ο Βασίλης ο Ιωάννου και είμαστε μαζί κάθε νύχτα 10 με 1 εδώ στο Love στο 97,5. Τώρα υπάρχουν νύχτες που πραγματικά ένα τραγούδι μπορεί να κάνει μεγαλύτερη ζημιά από χίλιες λέξεις. Μια εισαγωγή μόνο και ξαφνικά βρίσκεσαι χρόνια πίσω. Σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα καλοκαίρι, στην αγκαλιά ενός ανθρώπου που σήμερα ίσως δεν ξέρει καν που βρίσκεσαι. Να λέει το αντίθετο της αγάπης δεν είναι πάντα το μίσος που μου γράφετε στα μηνύματά σας. Είναι εκείνη η στιγμή που δεν περιμένεις πια το μήνυμα, που δεν κοιτάς αν είναι online, που ακούς το τραγούδι σας και δεν σου κόβεται η ανάσα. Εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι μέσα σου επιτέλους ησύχασε. Το σταθερό τηλέφωνο είναι το 210-3489-053. Μπορείτε να καλείτε. Και για τα δικά σας μηνύματα, loveradio.gr και από το Live 24, πατώντας Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχουν δύο λέξεις που δύσκολα λέμε όταν τις πραγματικά, όταν πραγματικά τις εννοούμε. Είναι το μη φύγεις. Σε μένουν καμιά φορά σε θέλω εδώ. Δεν μου φτάνει ο χρόνος που περάσαμε. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος να μείνω χωρίς εσένα. Και πολλές φορές δεν τις λέμε. Αφήνουμε τον άλλο να πάρει τα πράγματά του, να ανοίξει την πόρτα, να πούμε ένα ψύχρεμο καλό βράδυ. Και μόλις κλείσει η πόρτα, σκεφτόμαστε όλα όσα θα θέλαμε να είχαμε κάνει. Να την τραβήξουμε πίσω, να την αγκαλιάσουμε, να την φιλήσουμε άλλη μια φορά. Και να πούμε απλώς την αλήθεια. Μην φύγεις ακόμα. Μείνε λίγο. Μείνε μέχρι να τελειώσει αυτό το τραγούδι. Και μετά βλέπουμε. Αν απόψε αγαπάς κάποιον, μην ψάχνεις την τέλεια στιγμή για να το δείξεις. Αυτή εδώ είναι. Υπάρχει ήδη. Τώρα. Στείλε τώρα το μήνυμά σου.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

πάντως για την σημερινή ημέρα δεν ήταν καλή. Άφησέ την να τελειώσει εδώ. Δεν χρειάζεται να πάρεις όλες τις απαντήσεις μαζί σου στο κρεβάτι. Κάποια πράγματα μπορούν να περιμένουν μέχρι το πρωί. Απόψε κατά μόνο τη σε ηρεμή, έναν άνθρωπο, μία σκέψη, μία ανάμνηση, ένα τραγούδι. Άμα είχαν στιγμή και το μυαλό να βλέπει αυτό που τα μάτια δεν μπορούν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και αυτό το βράδυ. Είμαι ο Βασίλης, ο Ιωάννου, ήμασταν μαζί για τις 3 προηγούμενες ώρες, όπως κάνουμε κάθε νύχτα, 10 με 1. Και αυτό το βράδυ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία που είχαμε και όλα αυτά τα δικά σας που μοιραστήκατε μαζί μου. Εμείς θα τα πούμε τώρα αύριο, την ίδια ώρα. Τώρα, να κοιμηθώ πρέπει, μα αν έρθει στον ύπνο μου, τι να σε φιλέψω. Καλό βράδυ, έρωτα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμπ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Everything.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα. Μια διαβρωμή. Ένας έρωτας. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

κάνεις, την ώρα σου χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσαι.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.